πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Μάτια.

0: επόμενη επιτυχία.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

92,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαιρεσή εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Βασίλισσα Καμίλα.
8: Να με συγχύσει τελευταίο άνθρωπο. Δεν θα τη λες Βασίλισσα. Είναι η Καμίλα, είναι η κυρία
7: έτσι, του κυρίου. Έτσι ζήτησε να τη λέμε Βασιλιά. Δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση όμως και στο Βασιλιά.
8: Με το στανιό αυτή εκεί, βλέπεις τέτοια κατίνα κουτοπώνυρ τόσα χρόνια. Περίμενε. Με συγχύσεις και αύριο είναι και αργία, δηλαδή.
7: Δεν άκουσα. Πώς είπατε.
8: Ορίστε. Συγγνώμη, ποια είστε.
7: Η Βασίλισσα.
8: Ζευγαράκι από τα social. Ναι. Την παίρνει τηλέφωνο. Πού να συναντηθούμε εκεί? Πώς θα σε γνωρίσω, της λέει. Θα φοράω ένα Veraman strapless top. Εσύ. Σωστά κατάλαβε. Και λέει, εσύ είσαι τώρα, θα δεις. Θα με δεις, λέει. Θα είμαι offside.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: δουλεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Όλα καλά, λέμε καλό μήνα, βέβαια έχουμε φτάσει στις 4 του Μάρτη. Παρ' φτάσουμε στα μισά δηλαδή για να πούμε καλό μήνα. Κάπως εντάξει δηλαδή.
2: Έτσι δεν πειράζει, ωραία πράγματα είναι αυτά, γουστάρω.
1: Εδώ είμαστε τα πρωινά τα Καρντάσια σε μια εβδομάδα που ξεκινάει. Αυτή η εβδομάδα θα είναι ολόκληρη. Τέλος αυτά που μάθαμε τα αντεκομμένα και από
2: δεν
1: εδώ
2: πειράζει,
1: και από εκεί.
2: Δεν πειράζει.
1: Επόμενη αργία έχουμε την Δευτέρα 1η Ιούνιου.
2: Ναι, μάλιστα. Okay, εντάξει παιδιά, δεν σκεφτόμαστε έτσι. Έχουμε ακόμη να περάσουμε όμορφα.
1: Έχουμε το Σαββατοκύριακο τώρα, αυτά θα υπολογίζουμε.
2: Που σου κούνα, την Παρασκευή να σχολάμε. Καθόμαστε, τι να κάνουμε. Και να είχαμε και πολλά τρίμερα, δεν έχουμε και λεφτά να τα αξιοποιήσουμε.
1: Εμένα δεν θέλουν και λεφτά τα
2: τρίμερα. Ναι, τι έτσι.
1: Να ξεκινήσουμε.
2: Ναι, ξεκίνα γιατί δεν γίνεται σήμερα, δεν τραβάει η ομάδα.
1: Είναι και Δευτέρα, εντάξει, γι' αυτό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Απόν ρεμπέτικο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα και ένα κάνουν δυο.
0: Είμαστε στη Δευτέρα. Τέσσερις έχει σήμερα ο Μάης.
1: Βέβαια.
0: Μόνικα, Πελαγία και Πελάγιος γιορτάζουν.
1: Α, χρόνια πολλά.
0: Διεθνή ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Mm. May the fourth be with you, το λένε οι φανατικοί του, των ταινιών.
1: Ναι.
0: Από το May the fourth be with you που
1: with
0: λένε
1: you, ναι,
0: στην σειρά. Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα το 1941, ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag, αναφέρει η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψη στο ηρωισμό και αυτοθυσία.
1: Έλα ρε.
0: Είχαμε αναγνώριση από τον Αδόλφο.
1: Δεν το ξέρα.
0: Στο 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργκα κοντά στην Ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλης Γκρανάτα με τους 10 διεθνείς παίχτες.
1: Ανατρίχιασα.
0: Στο 1991, σαν σήμερα, έχουμε Eurovision. Ο 36ος διαγωνισμός. Τώρα είμαστε στον 70ο, θέλω να σου πω. Σχεδόν στα μισά εκεί. Το 91. Στην Ιταλία, νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας, η Κάρολα, με τη σύνδεση Fangant of an Stormich. Αποκλεισμένη σημαίνει αυτό από μια θύελα. Η χώρα μας συμμετέχει τότε με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου. Άνοιξη.
1: Θα ναι, σαν μπαίνει άνοιξη.
0: Με την Σοφία Βόσου, σαν σήμερα κατακτήσαμε τη 13η θέση το 1991.
1: Αυτό το τραγούδι ήταν για πολύ πιο ψηλά.
0: Ναι, ήταν πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Συζητώ.
0: Απλά φάλτσαρε εκεί λίγο σαξοφωνίστα και μπάλω να επηρέασε την Κριτική Επιτροπή. Πήγαμε τώρα πίσω 35 χρόνια. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα γεννιέται το 1929 η Όντρεϊ Χέιμπορν, η Βρετανοβελγίδα ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Επίσης το 1932 γεννιέται ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός. Συμμετείχε σε πολλές ταινίες μαζί με τον Θανάση Βέγκο. Στους θανάτους, τέλος, σαν σήμερα από τη ζωή, φεύγει το 1980 ο Γιώζιπ Μπρος Τίτο, κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας.
1: Ουστάρο Τίτο.
0: Ο Τίτο. Και το 2006 ο Αλέξης Δαμιανός, ο Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 6:25 ξημέρωσε σήμερα, νωρίς-νωρίς. 20:17 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα πράγματα που έχουν χιούμορ. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει γιατί το γέλιο ενισχύει τη μνήμη.
0: Έτσι.
1: Εγώ την μεξή όλη μέρα γελάω και όλη μέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν είμαι, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Μπορείς εσένα πια το γέλιο δίνει ζωή και να ζεις πολλά χρόνια.
1: Μπορεί να γελάω εγώ και με αυτά που λέω να θυμούνται οι άλλοι.
0: Αυτό.
1: Αυτό, μου τρώτε την ενέργεια βρισκασμένα.
0: Βοηθάς άλλο κόσμο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Πεκιζίνα άμυνα στον τραζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Καλημέρα και πάλι.
1: Good morning, good morning. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλώς ήρθατε. Επιστρέψατε.
0: Επιστρέψαμε, τι να κάνουμε. Πώς ήταν το τριμεράκι σου?
1: Πολύ ωραίο ήταν. Πολλά πράγματα είχε. Δεν φύγαμε. Ναι. Ξέρεις, μόνο αυθημερών τα κάναμε.
0: Φευγάτη είστε ούτως ή άλλως.
1: Τα πήγε, είμαστε φευγάτη, δεν λες τίποτα. Είχαμε και μία βάφτιση χθες πολύ όμορφη. Πολύ ωραία το ξοκλήσι.
0: Μπράβο, πώς το απέντο μικρό?
1: Κωνσταντίνο.
0: Ωραίο.
1: Ναι, πολύ ωραία έτσι. Ξέρεις αυτά τα ωραία που βάζουν εκεί, τα μπαλονάκια, ναι, τα cupcake, τα όμορφα
0: φαγητά
1: έτσι,
0: πολλά είδα.
1: Πολύ, γιατί είχαν κάνει τα παιδιά μπουφέ
0: έξω από την εκκλησία.
1: Έξω από την εκκλησία, οπότε είχε μπόλικο φαγητό, πολύ ωραία. Ήταν και κρασί.
0: Μπράβο.
1: Και τέτοιο, οπότε χθες κάναμε αυτό. Τον Μάη, πού να τον πιάσει έτσι, πως ήταν και πολύ ο καιρός, ναι. Δεν ήταν και εξαιρετικός. Πήγαμε εμείς στην αθωέκθεση το Μάιο, την Πρωτομαγιά της Κρίνης.
0: Εγώ πήγα εδώ στο κέντρο.
1: Ναι, όχι, πήγαμε στην Καλαμαριά, πήραμε και τα λουλουδάκια μας.
0: Μπράβο.
1: Τα φυτέψαμε κιόλας. Σκόπια, σκόπια, αντισκόπη είχαμε το Σάββατο.
0: Α, μπράβο.
1: Και γεμίσαμε βενζίνη με ένα 34.
0: Δεν έχει πόλεμο εκεί πέρα, δηλαδή. Δεν νιώθουμε.
1: Δεν έχει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Πήγα και ένα μίνι σούπερ μάρκετ, έτσι, ναι. Πολύ μπαμπαμ. Δηλαδή βρεθήκαμε εκεί για άλλο λόγο. Δεν πήγαμε για αυτά. Mm-hmm. Αλλά λέμε δεν περνάμε, μια και φτάσαμε μέχρι το.
0: Αφού είμαστε που
1: πολύ καστρο που είμαστε εδώ, ναι. Και πήγαμε και ένα σούπερ ματάκι. Τι να σου πω τώρα. Πάρα πολύ ωραία ήταν.
0: Ευχαριστήθηκες.
1: Ναι, 1,5 ευρώ είχε τα 10 χαρτιά υγείας.
0: Α.
1: Κατάλαβε, τα τρίφυλλα. Τα
0: τώρα
1: τρίφυλλα,
0: ελεύθερα θα είστε σπίτι.
1: Οπότε τώρα.
0: Αλόγιστα.
1: Λέω πάρτε μωρομάντιλα και χαρτιά υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα Δευτερούλα πρέπει να πάω τη λαϊκή μου να πάρω τα πραγματάκια μου.
0: Ωραία.
1: Για να ξεκινήσει η εβδομάδα καλά.
0: Να χαρά.
1: Έτσι, γιατί ξεμείναμε. Πώς. Πρέπει να μαγειρέψουμε.
0: Βέβαια. Φτάνε. Και εγώ δεν έκανα. Για φαγητό βγήκα Πέμπτη βράδυ. Και Παρασκευή, Σάββατο, κάτι βόλτες με αυτόν τον καιρό. Χιόνισε και στα ψηλά, φαντάσου, δηλαδή.
1: Καλέ, ναι.
0: Για το πόσο έπεσε η θερμοκρασία. Εχθές απόγευμα πήγα για καφέ και βόλτα στην αθωέκθεση της εδώ στην ΔΕΘ.
1: Τέλεια.
0: Που έχει και κριτική έκθεση επίσης.
1: Α,
0: δηλαδή πριν τα λουλούδια συναντάς και τους φίλους τους κριτικούς. Με ξέρεις όλα αυτά τα ωραία τα κριτικά.
1: Τις τσουκουδιές, ναι, τα κασεράκια.
0: Τα κασεράκια,
1: ναι.
0: Τα λιχναράκια κτλ.
1: Αχ, τι ωραία πράγματα, ρε παιδιά. Είμαστε ωραίοι στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ ωραία μέρη και πολύ ωραία προϊόντα.

0: Μέλισσες και ένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ο καιρός μας έπαιξε λίγο, μια έτσι, μια αλλιώς. Μια, ας πούμε, εκεί που είχε σκιά, ξεπαγιάζαμε. Να. Μετά έβγαζε τον ήλιο, μετά πάλι από την αρχή. Μας τα χάλασε, είναι η αλήθεια. Τα χάλασε όχι σε εμάς. Εμείς δεν είχαμε προγραμματίσει τίποτα. Αλλά κόσμος που ήθελε να πάει στη Χαλκιδική, στη Χαλκιδική την έριξε τη βροχή του.
0: Τι να κάνεις.
1: Τους τα χάλασε. Anyway, σήμερα καλά είμαστε. Ξυπνήσαμε με 10 βαθμούς. Θα φτάσει στους 18. Λιακάδα σήμερα, τι σήμερα βρήκε, κατάλαβες, δευτεριάτικα που δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε. Και αύριο τριτούλα θα φτάσει στους 26 βαθμούς. Οπότε σήμερα και αύριο καλές θερμοκρασίες βλέπω.
0: Ζεσταίνει πάλι.
1: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση αυτή τη στιγμή τοπικά. Βλέπω στην Προφήτη Λία εδώ στην Πηλαία ότι έχουμε πολλή κίνηση. Η Μπότσαρη επίσης και αυτή είναι στα κόκκινα. Κωνσταντινούπολεως, Κινησούλα και Βασιλής Σόλγας. Στον περιφερειακό, στο ύψος των Σικιών και της Νεάπολης εκεί. Το κέντρο είναι καλούτσικα. Εδώ γιατί έχει μονόδρομους. Τι γίνεται.
0: Έργα.
1: Μάλλον κάπου στο κέντρο τώρα τα βλέπω αυτά, στη Λεωφόρο Νίκης. Πάντως Μπότσαρη και Προφήτη Λία αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο μπλοκαρισμένοι. Ελπίζουμε να μην έχει δημιουργηθεί κάτι.
0: 23-10-266-233 το σταθερό, στα social transistor 1003, εκεί μας βρίσκεται και μας ακολουθείτε και στο Spotify, και εννοείται κατεβάζετε τις εφαρμογές μας για iOS και Android και απολαμβάνετε transistor 100,3 όπου και αν βρίσκεστε. Υπάρχει και το web ραδιόφωνο μας, το θεματικό της Eurovision, για να μπαίνετε σιγά σιγά στο κλίμα, διότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε τους ημιτελικούς και, και το μεγάλο τελικό.
1: Όλε!
0: Έχουν έρθει πρώτες καλημέρες από τον Βασίλη, την Ευαγγελία εδώ πέρα, ο φίλος ο Σαπαλίδης πρωινός. Ο Νίκος μας καλημερίζει, μας λέει και αυτός καλή εβδομάδα. Η Λέλα είναι και αυτή εδώ, καλημέρα. Καλημέρα από την Ιωάννα. Η Χέρμη μας καλημερίζει και η φίλη μας η Μέρη. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Έτσι, καλό μήνα. 693-693-1003. Θέλουμε και άλλες καλημέρες.

0: Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έτσι.
0: Πάμε στην. Χρωστάμε μια καλημέρα στην φίλη μας την Ματίνα. Καλημέρα, παιδιά. Μου λέει καλή εβδομάδα. Καλό μήνα με υγεία και χαμόγελο. Τι πάθετε σήμερα. Με έπιασε νοσταλγία για τα σχολικά τα πάρτι. Αυτά ακούγαμε τότε. Για ποιο από όλα τα τραγούδια τώρα το λέει, δεν ξέρω.
1: Έλατε.
0: Δεν για είχαμε και κανένα.
1: Για πάνε.
0: Πολύ παλιό.
1: Υπάρχει ζωή και μετά.
0: Α, λες για τη Δέσποινα Βανδύνα, ναι.
1: Τι να πω, αν είναι οι μέλισσες, τότε είσαι πολύ μικρή.
0: Στην επικαιρότητα σε πάω αμέσως, αν φορτώσω και εδώ στον υπολογιστή μου. Την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία, Project Freedom, για τον ασφαλή επεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς, πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο έχουμε στην επικαιρότητα. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι επλήγει από άγνωστα βλήματα ενώ έπλευε περίπου 78 μίλια βόρεια της πόλης Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Που τη φάγανε αυτοί, ποιος ξέρει. Τι άλλο έχουμε. Περιπετειώδης ήταν το ταξίδι του Πέδρο Σάντσεθ προς την Αρμενία, προκειμένου να συμμετάσχει στην 8η σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, καθώς διαπιστώθηκε τεχνική βλάβη. Στη σύνοδο του Ερεβάν, η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή ετήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
1: Ναι.
0: Ετήσεις μπορούν να υποβάλουν και άτομα στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες.
1: Ωραία.
0: Ξεκινά σήμερα και η υποβολή ετήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Ναι.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για τον εντοπισμό 13χρονου Αιγυπτιακής καταγωγής, τέχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι χθες από δομή φιλοξενίας ασυνοδεύτων ανηλίκων στην Αθήνα. Σύλληψη 5 ανηλίκων 17, 16, 14 και 13 για κλοπές σε καταστήματα στο ιστορικό κέντρο.
1: Αν είναι δυνατόν 13 χρονών.
0: Τι να κάνω, από μικρή
1: στο μεροκάματο
0: κουρμπέτι. Συνεχίζουν οι συντηρήσεις και στο μετρό της Αθήνας, για να μην ασχολούμαστε μόνο με το δικό μας. Εκεί αντικαθιστούν τις υδροτροχές μετά από τόσα χρόνια, πρέπει να αλλάχουν και αυτές. Και βάζουν και 5G για να πιάνεις και με κινητό κάτω στο μετρό.
1: Άντε λίγο, γιατί εδώ μας έχετε σκάσει.
0: Αυτά από την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο φεστιβάλ μουσικής δωματίου της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης με ένα αφιέρωμα σήμερα στη σπουδαία πιανίστα και παιδαγωγό Νόρα Λουκίδου. Σήμερα στις 8. Η είσοδος είναι δωρεάν με δελτία εισόδου, βέβαια. Και για την εμπορική γιορτή που έλεγες με τα κρατικά προϊόντα, για την εμπορική έκθεση με τα κρατικά προϊόντα, που είναι μέχρι τις 10 του μήνα, θα βρείτε ελαιόλαδο, ελιές, τυροκομικά, καπνιστά κρέατα, απάκι, λουκάνικα, μέλι και προϊόντα κυψέλη, στρακύρα, κόμελο, λικέρ, κρασί, παξιμάδια, καλτσούνιες, πίτα, λουκουμάδες, μαρμελάδες, πραλίνες και γλυκά του κουταλιού, 10 το πρωί με 9 το βράδυ. Και να σου πω ότι το τραγούδι εβδομάδες που θα ακούσουμε δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη. Είναι ολοκένουργια Κλαβδία. Για ακούστε και πείτε μας αν σας αρέσει.

0: Γίνεται.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
2: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
15: Επιστροφή στο στούντιο, πάμε για σήκωμα δευτεριάτικο αθλητικό.
16: Πρωταθλήτρια Ιταλίας η Ίντερ για 21η φορά. Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-2. Ο Βινίσιους ανέβαλε τη στέψη της Μπαρτσελώνα. Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό, αλλά και στο συν 6. Ο ΠΑΟΚ 3-1 τον Ολυμπιακό και πέρασε ξανά δεύτερος. Νίκη Γοήτρου για τον Άρη. Διπλό παραμονής για Τότεναμ 2-1 την Άστον Βίλα. Πήρε το Derby United 3-2 τη Liverpool. Πρωταθλήτρια Πορτογαλίας η Πόρτο για 31η φορά. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Η ΑΕΛ έβγαλε μια ανακοίνωση για τη διαιτησία και τη ξεφτύλα του ελληνικού ποδόσφαιρου. Παρ' όλα αυτά, όταν οι παίκτες της ΑΕΛ γύρισαν στη Λάρισα, εκεί είχαν φιέσταξες. Εκεί πάντα τους περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες αντίθετα με τους δικούς μας εδώ. Δεν προχώρησε με τον Ματσάρι. Δεν τα βρήκαμε.
15: Γιατί, παιδιά,
16: πολλά πράγματα ζήτησε ο Ματσάρης στον Ηρακλή. Ναι. Άλλα του είπανε μετά, αυτός ήθελε κι άλλα.
15: Μήπως κι άλλα κατάλαβε.
16: Κι άλλα κατάλαβε, αλλά ήθελε να καταλάβει. Φύγε τώρα, γιατί δεν σε έβλεπα καλά.
15: Πάντως, με την ισοπαλία αυτή της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, αποκτά ενδιαφέρον και πάλι το πρωτάθλημα.
16: Τέταρτος
15: μπορούσε...
16: μαθηματικά είναι ο Παναθηναϊκός τώρα.
15: Θα μπορούσε να το καθαρίσει η ΑΕΚ.
16: Ναι.
15: Ενώ τώρα αφήνει ελπίδες για τον ΠΑΟΚ και για την πρώτη θέση.
16: Ναι. Έτσι, για τον ΠΑΟΚ νέο, ο Παναθηναϊκός τέταρτος.
15: Καλά, αυτός ναι, δεν το.
16: Ναι, για να δούμε τι θα γίνει, ρε παιδιά. Φυσικά και θέλουμε επιτυχίες στις ομάδες της πόλης μας. Δεν το συζητάμε αυτό.
15: Γιώργος Γιαννιάς έρχεται τώρα. Ετοιμάζω ταξίδι.
16: Αχ, τι ωραία.

0: Καρδάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8 και πάλι μαζί στο δεύτερο 60 λεπτό για τη Δευτέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλα τα ομορφόπεδα. Καλή δουλίτσα σε εσάς που επιστρέψατε. Καλημέρα σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς γενικώς. Δεν ξέρω τώρα αν μας ακούνε και τα παιδιά, τους οδηγούς από τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, που μας ακούνε λέει κάθε πρωί.
1: Έλα,
2: ελπίζω τώρα μην ξεφορτώνετε τίποτα και δεν ακούσατε την αφιέρωση και γκρινιάζετε μετά.
1: Εμείς σας καλημερίσαμε. Τι γίνεται, έχουμε κίνηση.
2: Έχει κίνηση αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό. Μάλλον τι γίνεται ρε παιδιά, στο ύψος της Τούμπας και της Τριανδρίας έχει πολλή κίνηση. Μέχρι να φτάσετε στα δυτικά θέλουμε λίγο την υπομονή σας και δυνατά τρανζίστορ 100,3. Κωνσταντίνου Καραμαλή, κίνηση, Πέτρου Συνδίκα, Βασιλίσσης Όλγας, Λεωφόρος Στρατού και Αδελφών, είμαστε λίγο ζώρικα. Μητροπολίτου Ευσταθίου στην Τούμπα και Μπότσαρη, βλέπω λίγη κινησούλα. Στο κέντρο η Αλεξάνδρους Βόλου είναι σφιχτά. Στα δυτικά είμαστε πολύ καλά, στους αμπελόκηπους μόνο στην 28 Οκτωβρίου έχουμε λίγη κίνηση και στην Οδό Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο.
1: Στον απεγκλωβισμό μιας μητέρας και των τριών ανήλικων παιδιών της προχώρησαν προχθές αστυνομικοί του τμήματος Ωραιοκάστρου. Είχαμε φωτιά σε σπίτι το βράδυ εκεί στον Δήμο. Μητέρα και τα τρία ανήλικα παιδιά της είναι καλά στην υγεία τους ευτυχώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην Οδό 12 Νήσου σε δωμάτιο του σπιτιού και στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα για την κατάσβεσή της. Φωτιά είχαμε και στο κέντρο Βασιλέως Ηρακλείου εκεί σε ένα κατάστημα. Ευτυχώς μικρές ζημιές και σε αυτό.
2: Έλα ρε εσύ.
1: Σε λίγο θα επιστρέψουμε. 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή περιμένει να γίνει δική σας.
2: Έτσι.
3: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Κώστας Μαρτάκης, τόσα αγαπώ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μα που να πω, τόσα αγαπώ.
0: Πάμε να παίξουμε.
1: 2-66-233, ένα κουκλάκι θα ήθελα παρακαλώ. 23-10-266-233 για να κερδίσει κοσμήματα από τα καταστήματα Λαβή. 8 αγαπημένα καταστήματα Λαβή, σχεδόν σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης με μοναδικά κοσμήματα, όπως και στο lavijewelry.gr. Τα κοσμήματα Λαβή προσφέρουν σε κάθε γυναίκα ομορφιά και αυτοπεποίθηση. Και μιλάμε για τιμές Λαβή που κάνουν την εμπειρία Λαβή απόλαυση.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Ποια είσαι?
2: Είμαι η Αθηνά.
1: Γεια σου, Αθηνά, ωραίο όνομα. Από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Από Νεάπολη, αλλά πλέον κινούμαι στη δουλειά μου ανατολικά.
1: Α, κάνεις και εσύ αυτή την ωραία βόλτα κάθε πρωί?
2: Ναι.
1: Flyover.
2: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έρχεται ο Μαζωνάκης για συναυλία στην πόλη.
2: Μάλιστα.
1: Στο λιμάνι θα είναι 10 Ιουνίου. Και ναι, πες ότι πας στο Μαζωνάκη, ρε παιδί μου, αλλά στη συναυλία, όχι στα μπουζούκια, έτσι. Παρόλα αυτά, ναι, θα βγεις τη σέλφι σου εκεί, θα τραβήξεις τα βιντεάκια σου, πώς θα γίνει, μαζό είναι αυτός. Τι θα φορέσεις εσύ? Θα φορέσεις κουλαρίκια, θα φορέσεις κολιέ, επειδή χορεύεις και δεν θες να φοράς, θες να βάλεις τα βραχιόλια σου? Τι κόσμημα θα προτιμήσεις να φορέσεις το μαζό?
2: Δεν θα βάλω βραχιόλια, ξέρω εγώ.
1: Δεν θα βάλεις ντρουμπουντρουμπουμ.
0: Δεν θα βάλεις τα βραχιόλια.
1: Έτσι ρε φίλοι μου, βάλε ό,τι θες και βραχιόλια και σκουλαρίκια και κολιέ. Όλα φορέσέ τα, Θεσσαλονίκη είμαστε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Μείνε στη γραμμή σου να σου πούμε πώς θα πάρεις το δώρο σου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ παιδιά.
1: Καλημέρα.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Όλα τέλεια.
0: Σου έχω νέα ερευνούλα για σήμερα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Σε ποια ηλικία βαριούνται το σεξ οι άντρες και σε ποια οι γυναίκες?
1: Τώρα εδώ άσε μην απαντήσω και προδοθώ.
0: Λοιπόν, για τους άνδρες η ηλικία που εκδηλώνεται αυτή η έλλειψη ενδιαφέροντος,
1: ναι,
0: είναι κυρίως μεταξύ 35 έως 44 λέει εδώ. Ενώ για τις γυναίκες μεταξύ 55 έως 64.
1: Ας το καλό.
0: Η μελέτη επιβεβαιώνει δύο πράγματα που μάλλον είναι γνωστά. Αφενός ότι όσο περνάει ο χρόνος τόσο, ναι, οι άνδρες όσο και οι γυναίκες νιώθουν λιγότερο πάθος για τον,
1: ναι,
0: ή την σύντροφό τους.
1: Λογικό.
0: Και αφετέρου ότι οι γυναίκες χάνουν πιο γρήγορα το ενδιαφέρον για να κάνουν σεξ.
1: Αφού εμάς μας είπες 55.
0: 55 έως 60. Α, μήπως τα είπα αντίθετα.
1: Ανάποδα.
0: Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Α.
0: Οι γυναίκες είναι 35-44, οι άντρες 55-64.
1: Τώρα μάλιστα. Ναι. Τώρα καταλαβαίνω. Είπα και εγώ 35 χρονών άντρες και τον έφυγε η όρεξη.
0: Βαριέστε νωρίτερα εσείς. Γιατί έτσι?
1: Εμείς. Ναι, τι να πω τώρα κι εμείς. Τα παιδιά, υποχρεώσεις, δουλειές στο σπίτι. Τι να πρωτοκάνουμε κι εμείς να το παίξουμε και γκόμενες. Οι υποχρεώσεις μας έχουν καταβάλει.
0: Η έρευνα έγινε στο Πανεπιστήμιο του Southampton. 5.000 άντρες απάντησαν και 6.700 γυναίκες περίπου.
1: Μάλιστα.
0: Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι τα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, η συναισθηματική αποξένωση του ζευγαριού,
1: ναι,
0: αλλά και η παρουσία μικρών παιδιών στο σπίτι παίζουν σημαντικό ρόλο στην απώλεια ενδιαφέροντος για το σεξ, ιδίως για τις γυναίκες. Μην είναι το παιδί πάνω. Ακούει, δεν μπορώ.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τι να κάνουμε.
0: Εκεί, θα

0: πρέπει να βρείτε κάποια στιγμή να γίνει και το πράγμα. Όταν λείπει το παιδί, όταν γίνεται κάτι.
1: Όταν πρέπει... πάει στο φροντιστήριο,
0: ναι, πάει στο
1: πρέπει
0: φροντιστήριο.
1: Να συγχρονιστούμε.
0: Οι ερευνητές τόνισαν ότι αυτή η απώλεια δεν πρέπει να θεωρείται ως κάτι αφύσικο. Στη μελέτη, το 15% των ανδρών και το 34% των γυναικών δήλωσαν ότι είχαν μειωμένο ενδιαφέρον για σεξ, ναι, επί τουλάχιστον 3 μήνες μέσα στο έτος. Δηλαδή, περνάνε τη φάση τους. 3 μήνες δεν θέλουν και καθόλου.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει, μην μας ακουμπάτε λίγο κι εμάς.
0: Ειδικά οι γυναίκες ανέφεραν ότι μπορεί να αρχίσουν να διαφορούν για το σεξ με τον σύντροφό τους αν δεν μοιράζονται το ίδιο επίπεδο σεξουαλικού ενδιαφέροντος ούτε τις ίδιες σεξουαλικές προτιμήσεις.
1: Θέλουμε ποιότητα εμείς, έτσι.
0: Όχι ποσότητα.
1: Θέλουμε ποιότητα.
0: Δηλαδή, μια φορά ποιοτικό, το χρόνο είναι καλό, έτσι, είναι εντάξει.
1: Μια φορά το τρίμηνο είναι καλά, ναι, αλλά να είναι καλό, κατάλαβες. Όχι κάθε μέρα και μέτριο.
0: 50...
1: Με βρίζουν τώρα απ' έξω εκεί τα αγόρια.
0: Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, 55-64 για τις γυναίκες, 35-44.
1: Ανάποδα.
0: Συγγνώμη, ναι. Τα έχει εδώ γραμμένα έτσι.
1: Καταλάβανε, ναι, γιατί 35 χρονών άντρας αποκλείται να μην θέλει.
0: Εμά ναι, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Για τις γυναίκες είναι λίγο. Το 35 μου φαίνεται και μέχρι λίγο.
1: Υπερβολικό. Έλα, στην Ελλάδα, ναι, δεν ισχύουν αυτά.
0: Πάντα όμως για ζευγάρια που είναι παντρεμένα, έτσι, όχι για ελεύθερους που ψάχνουν από εδώ και από εκεί.
1: Ναι, γι' αυτό σου είπα. Τα παιδιά αυτά είναι και υποχρεώσεις.

0: Μιχάλης Χατζιάννης, Χρήστος Μάστορας χόρεψε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πριν πάμε στη μόδα να πούμε κάποιες καλημέρες που έχουν έρθει. Η Εφ είναι εδώ, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Πασχάλης λέει καλημέρα, με τόση κίνηση δεν θα παίρνουμε αυτοκίνητο για να πάμε στη δουλειά, αλλά θα μας πετάνε με καταπέλτη και θα φτάνουμε κατευθείαν έτσι.
1: Μια κλωτσιά και άιντε στο γραφείο.
0: Καλημέρα στη συνονόματη τη Γεωργία. Ο Σάκης είναι εδώ και αυτός, καλή εβδομάδα. Ο Τζόνι λέει: Γιώργο, χθες πρωί πέτυχα στην τηλεόραση θέμα για Οικονομάκου. Θα μας ενημερώσεις.
1: Αλίμονο.
0: Πάντα όταν υπάρχει κάτι από Αθηνά Οικονομάκου, εδώ
1: Τζόνι.
0: Το μαθαίνετε. Ναι. Τώρα, αν γίνει Σαββατοκύριακο, θα το μάθετε Δευτέρα, διότι δεν έχουμε και κουμπί. Όχι, τίποτα άλλο.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, κορίτσι. Παρίσι, Λονδίνο, Μιλάνο, Νέα Υόρκη είναι οι βασικές πρωτεύουσες της μόδας. Με επιρροή στις παγκόσμιες αγορές. Λοιπόν, το Παρίσι μπορούμε να το κατηγορήσουμε, ας πούμε, ότι είναι στολή, ότι δηλαδή είναι όλες ομοιόμορφα ντυμένες. Η Νέα Υόρκη όμως, η Νέα Υόρκη έχει πολλές στιλάτες παρουσίες. Στην Upper East Side είναι η γειτονιά των χαρακτήρων του Gossip Girl. Η κομψότητα των γυναικών ήταν έτσι πολύ αριστοκρατικές και τα λοιπά. Μας αρέσει αυτό. Οι παράλληλες όμως. Λίλι Βάντερ Γουτζεν είχαν αφήσει τα τακούνια στις ντουλάπες τους για ένα άνετο ζευγάρι boat shoes. Αυτή η τάση λοιπόν είναι πολύ μοδάτη, τα boat shoes. Vintage, δεν ξέρω αν είναι τάση. Πάντως, στα μαγαζιά της πόλης υπάρχει απενεχοποίηση της ένδυσης με ρούχα χρησιμοποιημένα, από τζάκετ και τζιν με εμφανή σημάδια χρήσης, μέχρι τσάντες και κοσμήματα άλλης εποχής. Τα κορίτσια στη Νέα Υόρκη τα φοράνε πάρα πολύ και δίνουν τη δική τους πινελιά. Αν οι Λονδρέζες έχουν τις καμπαρντίνες που τις έχουν, οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης φοράνε πλεκτές ζακέτες. Τους αρέσουν αυτά τα cardigans. Πολύ ωραίες έτσι. Κόκκινα ζακετάκια, παρδαλά, λευκά. Παρά το κρύο, ο ήλιος είναι παρόν, εντάξει, οκ. Okay, οπότε φοράνε καπέλα. Θέλεις τώρα να τα συνδυάσεις με φαρδιά ή μπάρελ παντελόνια, με tank tops, με sneakers. Τα κορίτσια επιλέχουν κασκετάκια, έτσι, αυτά τα ωραία, τα jockey. Και λειτουργεί σαν αξεσουάρ βασικά. Φοράς και ένα ωραίο χρώμα κτλ. Οποιαδήποτε απόδραση σε άλλη πόλη αλλάζει η φάση. Αυτά που σας λέω είναι για τη Νέα Υόρκη.
0: Μπράβο.
1: Που έχει πολύ πετυχημένες επαγγελματίες εκεί και τις βλέπεις όλες και με μια μεγάλη τσάντα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί πηγαίνουν στη δουλειά όλη μέρα. Έτσι, εκεί δεν είναι σαν εμάς που πετάγεσαι το μεσημέρι να φας το σπίτι. Τελείωσε. Εκεί φεύγεις μία από το σπίτι σου το πρωί και γυρίζεις το βράδυ.
0: Ξέρεις όμως τι κάνουν αυτοί. Έχουν, επειδή το καλοκαίρι το παρατήρησε αυτό που ήμουν εκεί πέρσι, έχουν μία ώρα ανάμεσα. Ας πούμε, έχουν 8 ώρα, θα κάνουν 9 ώρα, αλλά θα έχουν μία ώρα διάλειμμα. Σε αυτό τη μία ώρα θα πάνε, ας πούμε, στο πάρκο, θα κατέβουν στο πάρκο, θα πάρουν το φαγητάκι τους και θα το φάνε έτσι χαλαρά.
1: Και στην Αθήνα έχει τα lunch break
0: αυτό.
1: Που πηγαίνουν εκεί, δεν πάνε στα πάρκα βέβαια.
0: Εντάξει,
1: πηγαίνουν σε κάποια μπαράκια, δεν πάνε στην ταβέρνα.
0: Όχι.
1: Πάνε σε ένα μπαράκι να πάρουν, ας πούμε, π.χ. ένα κλαμπζάκι.
0: Γιατί δεν έχεις και πολύ χρόνο, κατάλαβες.
1: Αυτό. Αχ, τι ωραίο έτσι το να κάνεις διάλειμμα στο πάρκο. Ναι. Μου άρεσε αυτό πολύ.
0: Τρώγανε στο πάρκο, λιαζόταν κιόλας επειδή ήταν καλοκαίρι, ξέρεις.
1: Και εμείς που τα έχουμε εδώ, τίποτα. Αν δεν έχουμε παιδί να πάει να παίξει, στο πάρκο δεν πατάμε το πόδι μας.
0: Άρα πριν γίνει το τετραήμερο εργασίας, να βάλουμε το διάλειμμα στη δουλειά.
1: Έτσι.
0: Και επειδή εδώ είμαστε Ελλάδα, δεν θέλουμε μία ώρα, θέλουμε μία μισή ωρίτσα.
1: Έτσι, γιατί είμαστε και χαλαροί εδώ στη Θεσσαλονίκη.

0: Έγκλημα καρδιάς, Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραίο, έγκλημα καρδιάς, αφιερωμένο.
0: Ζητήσατε Αθηνά Οικονομάκου, Αθηνά Οικονομάκου θα έχετε λοιπόν.
1: Άμα σε πιάσω, Τζόνι.
0: Ο Τζόνι το ζήτησε, τι να κάνουμε.
1: Αυτό, να μην τον πιάσω.
0: Και συγκεκριμένα θα ξεκινήσω το θέμα, δεν θέλετε να πω Αθηνά Οικονομάκου. Θα λέω Μπρούνο Τσερέλα, για να έχετε πρόβλημα με το όνομα.
1: Τι μας θέει κι αυτός.
0: Θα ήθελα, παιδιά, λέω στην Αθηνά Οικονομάκου ότι εκείνη είναι η γυναίκα και θα σεβαστώ τη δική της απόφαση. Ο Αργεντίνος μπασκεμπολίστας αναφέρθηκε με τρυφερότητα στη σχέση του με την Αθηνά Οικονομάκου, αποκαλύπτοντας πώς έγινε η γνωριμία τους και μιλώντας για τις αξίες που τους ενώνουν, αλλά και τα σχέδιά τους για το μέλλον, χωρίς να αποφεύγει τις πιο προσωπικές ερωτήσεις γύρω από την οικογένεια και τον έρωτα. Όλα αυτά τα έκανε στο Vidcast Game On της Ντορέτος Παπαδημητρίου στο YouTube. Μοιάζει σαν άνετο πεπρωμένο. Μια μέρα ήμουν στην Αθήνα και έβλεπα τηλεόραση. Έψαχνα μουσική γιατί δεν καταλάβαινα τίποτα στα ελληνικά και έπεσα πάνω σε μια συνέντευξη που έγραφε Αθηνά Οικονομάκου. Δεν μπορούσα να το διαβάσω και το έβαλα στο Google Translate. Μετά από 20 μέρες της έστειλα μήνυμα. Την ρώτησα πώς είναι, ότι είδα το προφίλ της, τη ζωή της, τα παιδιά της. Ξεκινήσαμε να μιλάμε φυσιολογικά και μετά από 4 μήνες που μιλούσαμε. Βεβαίως, μετά από 4 μήνες που μιλούσανε, γνωριστήκαμε από κοντά. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα όλα ήταν πολύ καθαρά και όμορφα. Εγώ τότε ήμουν μόνος σε μια καλή φάση της ζωής μου, στο τέλος της καριέρας μου, και σκεφτόμουν ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για σχέση. Σε εκείνη τη φάση έβλεπα τη ζωή μου με άλλον τρόπο. Είχα μια υπέροχη σχέση 12 χρόνια και σκεφτόμουν ότι ήταν καλός άνθρωπος, γιατί την έληξα. Γιατί? Ξέρω τι σημαίνει να χτίζεις κάτι, να περνάς δυσκολίες, αλλά και την καθημερινότητά σου μαζί με έναν άνθρωπο. Το αγαπώ. Μετά την τελευταία μου σχέση που ήταν τέλεια, σκέφτηκα ότι ίσως ο γάμος και η οικογένεια να μην είναι για μένα. Είχε μετά τέλεια σχέση 12 χρόνια, αλλά μάλλον του τελείωσε, ρε παιδί, πώς να το πω. Δεν αναφέρει το λόγο.
1: Ναι.
0: Οπότε λέω τώρα πού πάω να μπω μετά από 12 χρόνια σχέσεις με την Αθηνά. Τότε λοιπόν γνώρισε την Αθηνά και όλα έγιναν φυσικά.
1: Για άλλα έχει σκάσει τώρα. Σε λέει 12 χρόνια με είχε, δεν με πήρε και παίρνει αυτή την ξένη.
0: Τι να κάνω.
1: Τα έχει σκάσει η άλλη.
0: Δεν ξέρω, μήπως ήταν και αυτό παντρεμένο 12 χρόνια. Δεν λέει εδώ το άρθρο.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν.
0: Αλλά λέω, μήπως και. Ειλικρινά θα ήθελα, παιδιά, όταν μιλάμε, γι' αυτό τη λέω. Εσύ είσαι γυναίκα, θα σεβαστώ τη δική σου απόφαση.
1: Ναι.
0: Εσύ θα το γεννήσει. Αν θέλει να μείνουμε όπως είμαστε, εγώ είμαι εντάξει. Αυτή τα έχει άλλωστε τα παιδιά τη. Αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε παιδί, θα το κάνουμε, είμαι μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Εννοείται ότι δεν είμαι ο πατέρας των παιδιών της, αλλά θέλω να είμαι ο καλύτερος άνθρωπος που μπορούν να έχουν δίπλα τους.
1: Ωραίος.
0: Και έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση. Ταυτόχρονα θα ήθελα να έχω και μια δική μου οικογένεια, ένα παιδί μαζί με την Αθηνά. Θα το δούμε όμως, δεν βιαζόμαστε, ωστόσο γνωρίζουμε και την ηλικία μας.
1: Μεγαλώνει η άλλη, καλέ.
0: Το είπε. Γνωρίζουμε την ηλικία μας. Καλά τα είπε ο Μπρούνο Τσερέλα.
1: Ο Μπρούνο μια χαρά είναι. Τι μας θέει το αγόρι αυτό, ο Μπρούνο Τσερέλα.
0: Ο Τσερέλα, να σου πω, έχει γενέθλια 30 Ιουλίου.
1: Α, λιονταράκι.
0: Είναι γεννημένο το 1986. Άρα είναι τώρα στα 40.
1: 40 χρονών.
0: 40 χρονών.
1: Αυτή πόσο είναι, καλέ.
0: Η Αθηνά Οικονομάκου δεν ξέρω. Μικρότερη δεν είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Δεν είναι, ξέρω εγώ, 35.
1: 35 ακόμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Για να δω, 40.
0: 40 κι αυτή.
1: Ναι.
0: Συνομήλικη, το 86 είναι κι αυτή.
1: Ναι, το Μάρτιο το 86, τον περνάει κιόλα.
0: Α, είναι πιο μεγάλη τότε. Μικρότερο βρήκε κι αυτή.
1: Είπα κι εγώ, όλε 35. Όλε τι μικρένει, μόνο μένα μεγαλώνει εσύ.
0: Όχι, και σένα τι είπε, μικρή.
1: Άντε το λογαριασμό τώρα, βάλε να λογαριάσω τα χρόνια μου.
0: Γλυκάκι να σου φέρω, θέλει.
1: Με πίκρανε. Με τα λόγια σου φέρε με ένα γλυκό.

0: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
2: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
11: Macwell μακαρόνια.
10: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Πεχταρά μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
10: Και πάλι εδώ καλημερίζουμε τη φίλη μας την Γεωργία. Ο φίλος Σαπάλιδης λέει κάτι που δεν μπορώ να πω στον αέρα για το πώς μπορείς να γίνεις μπαμπάς.
11: Μάλιστα.
10: Και ο Τζον λέει γιατί δεν τη φαίνεται συμπαρουσιάστρια να είστε τρεις μαζί με την Αθηνά.
11: Αλίμονο. Δεν μας καταδέχεται γι' αυτό.
10: Δεν βολεύει. Βάση της είναι Αθήνα και η Ιταλία. Πού να βάλει και τη Θεσσαλονίκη στο πρόγραμμα.
11: Στην ψαροκόστενα εδώ.
10: Άσε.
11: Λοιπόν, θα σας πάω στον Αντώνη Ρέμο. Το 96 κυκλοφόρησε ο πρώτος του δίσκος με τίτλο Αντώνης Ρέμος και έγινε πλατινένιος, να σας πω. Το 98 δεύτερος δίσκος, Καιρός να πάμε παρακάτω. Ένα χρόνο αργότερα το 99 έρχεται ο δίσκος πάλι από την αρχή. Σε αυτό το δίσκο ο Ρέμος συνεργάζεται με Σταμάτης Πανουδάκη, με Χρήστο Νικολόπουλο και το άλμπουμ γίνεται διπλά πλατινένιο. Το 2001 κυκλοφορεί διπλός δίσκος με τίτλο Μια νύχτα μόνο, μια ζωντανή ηχογράφηση του Ρέμου στον Απόλλωνα. Ο δίσκος έγινε εντάξει διπλά πλατινένιος. Τότε ήταν που συνεργάστηκε με Γιάννη Πάριο στο Διογέννης Παλάς. Και το 2001 είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για το Ρέμο, γιατί συναντιέται για πρώτη φορά με τον Γιώργο Θεοφάνους. Αυτή η συνάντηση θα γεννήσει τρεις ολοκληρωμένες δουλειές που αφήνουν, τι να πω, τραγούδια τον αγαπώ το Θεοφάνους. Η συνεργασία τους λοιπόν στέφεται με απόλυτη επιτυχία και στους τρεις δίσκους. Και η χημεία ήταν πρωτοφανής και πραγματικά ήταν λες και έπρεπε να γράψει, ρε παιδί μου, ο Θεοφάνους για τον Αντώνη Ρέμο. Το χειμώνα του 2002 εμφανίστηκε με την Άλκης Πρωτοψάλτη στο στούντιο Πειραιός, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και μετά πήγανε σε sold out συναυλίες σε Αμερική και σε Καναδά. Το 2003 εμφανίζεται μαζί με Μίμη Πλέσα, Κώστα Χατζή, Γιάννη Σπανό, Αντώνη Βαρδί και Γιώργο Θεοφάνους και από τις συνεργασίες κυκλοφόρησε και ένα διπλό CD που έγινε πλατινένιο. Θα σας πάω τώρα στο 2003 στο άλμπουμ Μια Αναπνοή. Είναι ένα από τα άλμπουμ που έχει συνεργαστεί με τον Γιώργο Θεοφάνους και είναι ένα τραγούδι, παιδιά, που το αγαπώ πάρα πολύ. Δεν ήταν από τα μεγάλα hit, αλλά είναι ένα τραγούδι που έχει αφήσει εποχή από το 2003 και είναι η Ναφθαλήνη.
12: Το παλιοτράγουδο.
13: Το παλιοτράγουδο.

0: Πρωινά Καρντάσια με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 4 λεπτά μετά τις 9. Αρχίσαμε πολύ.
2: Και η ώρα πήγε 9.
1: Καλημέρα σας και πάλι. Τα Πρωινά Καρντάσια είναι εδώ στην Δευτέρα, 4 του Μάη. Είναι η πρώτη εκπομπή για τον μήνα Μάη.
2: Καλό μήνα, καλή άνοιξη να έχουμε επιτέλους, που δεν την είδαμε και πολύ πολύ. Έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός. Γυρίσατε, το καταλάβαμε. Βασιλίσσης Όλγας, Λεωφόρος Στρατού, 25 Μαρτίου. Γενικότερα έχει κινησούλα στα ανατολικά. Στο κέντρο Ιερμού έχει λίγη κίνηση. Στα δυτικά, στην Ωρεοκάστρου και στην Οδό Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο, αλλά και στην Εγνατία Οδό στην Ευκαρπία.
1: Σενάριο για τη Θεσσαλονίκη, κυκλοφορεί εδώ και μερικές ώρες με πιθανή αποχώρηση της Ryanair από την πόλη και το αεροδρόμιο Μακεδονία. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως αναφέρονται. Σκοπεύει να κλείσει την βάση της που έχει εδώ στην Θεσσαλονίκη στο τέλος της τρέχουσας θερινής περίοδου, εκεί στον Οκτώβριο δηλαδή. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι κάποια αεροπλάνα που άφηνε εδώ η Ryanair το βράδυ, που δεν έκαναν πτήσεις, να τα πάρει από εδώ, να τα πάει κάπου αλλού πιο φθηνά.
2: Ναι.
1: Διαβάζω πως θα έρθουν οι υπεύθυνοι της Ryanair τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες για να κάνουν μια κουβέντα με τους υπευθύνους της Πόρτα εδώ πέρα.
2: Ναι.
1: Μπας και τα βρούνε και δεν αφήνει και κανένα αεροπλάνο εδώ να έχει και καμιά πρωινή πτήση να φεύγουμε ωραία, να προλαβαίνουμε όλη τη μέρα εκεί που θα πάμε.
2: Ναι, γιατί άμα δεν έχουμε Ryanair, ναι, και πτήσεις από Θεσσαλονίκη, θα μας βγαίνει κούκουσα ειδώνει και κάποιοι δεν θα δείτε τίποτα.
1: Το σενάριο αναφέρει ότι θα κοπούν 30 από τις 33 πτήσεις που εξυπηρετεί μέχρι σήμερα εδώ η Ryanair.
2: Και προχθές που έβλεπα λίγες πτήσεις για το εξωτερικό, ναι, έβλεπα ρε παιδί μου, π.χ. και για την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Χανιά. 60 ευρώ. Ryanair.
1: Ryanair, ναι.
2: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θεσσαλονίκη Ηράκλειο. Ryanair. Θεσσαλονίκη Βιέννη. Ryanair. Όλα τα άλλα με τις άλλες εταιρείες πάνω από 100.
1: Ελπίζω να μην, το σενάριο αυτό να μην επαληθευτεί, γιατί την πατήσαμε μετά.
2: Α, το τη βάψαμε μετά. Θα κάνουμε να δούμε τα εξωτερικά.
1: Με τρένο μετά. Με τρένο θα πηγαίνουμε με καράβια, θα πάμε ό,τι είναι.
2: Ωραία, φίλε.
1: Ο Τζόνι δεν το ήξερε το παλιό τράγουδο. Το 2003 λέει ήταν ερωτευμένος με μια συμφοιτήτρια και δεν ασχολιόταν με τις τέχνες, μάλλον γι' αυτό του διέφυγε.
2: Τότε έπρεπε να τα αφιερώνεις αυτά.
1: Η Ντορίτα από την άλλη λέει τι να πω για το παλιό τράγουδο. Εγώ και φίλη η Γιώτα που έχει έρωτα μαζί του, μόνο αναπτήρες δεν ανάψαμε.
2: Ναι, ρε παιδιά, αυτό είναι τραγούδαρος.
1: Αυτό και το έμεινε, το μείνε λίγο στη γραμμή, θεωρώ είναι από τα πιο ερωτικά λέει του Ρέμου.
2: Γι' αυτό μου άρεσε τόσο πολύ το Δευτέρα, γιατί μου θυμίζει λίγο
1: Ρέμου
2: από
1: αυτά τα παλιά. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας την Χριστίνα, είναι εκεί στο γραφείο και απολαμβάνει την εκπομπή.
2: Έτσι, για απολαύστε μας.
1: Σε λίγο επιστρέφουμε, θα τραγουδήσουμε. Κάντε τις γαργάρες σας, κάτσε να δω τι τραγουδία έχουμε και τη γαρμπή θα πούμε.
2: Ωραία. Εντάξει. Άντε με κετούλα.

0: Η Νατάσα Θοδωρίδου, υπάρχω για σένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, και εμείς υπάρχουμε για εσάς εκεί έξω εδώ καθημερινά 7 με 11.
1: Και ήρθε η ώρα να τραγουδήσετε κιόλας.
0: Παρακαλώ πολύ.
1: Τραγούδισε το, αρκεί να καλέσετε στο 266-233. Πάρτε τηλεφωνάκι, θα ακούσετε ένα τραγούδι. Όταν σταματάει, συνεχίζετε το στίχο σωστά και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία για να δείτε πολύ ωραίες ταινίες. Έχει το Διάβολος Φόρουσε Πράντα 2.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό θέλω να δω εγώ.
0: Εγώ, αν σου πω ότι προχθές είδα το πρώτο, δεν το είχα ξαναδεί και έτυχε να το πετύχω κάπου.
1: Α, ωραία, τέλεια.
0: Και το παρακολούθησα. Εντάξει, δεν είναι τρελάθηκα κιόλας.
1: Είναι ωραίο, γιατί.
0: Σιγά
1: δείχνει...
0: το.
1: Κοίταξε, έχει.
0: Μου άρεσε που έδειχνε τη Νέα Υόρκη.
1: Κοίταξε, είναι 20 χρόνια πίσω. Αυτό
0: ναι,
1: σημαίνει
0: ναι, ναι.
1: ότι ήταν λίγο αλλιώς η φάση. Έδειχνε μια κοπελίτσα, πώς τα κατάφερε.
0: Μου θύμισε λίγο το Emily in Paris, λίγο επειδή.
1: Ναι, αλλά η Emily in Paris.
0: Ναι,
1: πήρε από εκεί φυσικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και Έμιλι, και όλο και το όνομα που την έλεγε.
1: Ναι,
0: 266-233,
1: καλέστε να τραγουδήσουμε. Ναι, γιατί να σου πω κάτι, γιατί τότε ήταν πολύ πρωτοποριακό 25 χρόνια πριν
0: που
1: κυκλοφόρησε ταινία αυτό το πράγμα. Ότι μια κοπέλα από το πουθενά πήγε, ας πούμε, στο περιοδικό και.
0: Έτσι.
1: Ανα,

0: Αυτό, σαν να την καμάρωσε για αυτό που έκανε.
1: Κάναμε και την ανάλυση της ταινίας. Έχουμε και γραμμή, τέλεια. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια φίλη είσαι?
2: Είμαι η Νόπη.
1: Νόπη.
0: Νόπη, γεια σου Νόπη. Από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Να σου πω, από Φλόρινα Λεβέας.
1: Από Φλόρινα Λεβέας.
0: Φίλε, τι ωραία. Κρύο είχε αυτές...
2: Και σας ακούω καθημερινά.
0: Είχε κρύο αυτές τις μέρες?
1: Χιόνις.
2: Ναι, είχε.
0: Είχε. Άμα παίξεις, δηλαδή θα έρθεις Θεσσαλονίκη για σινεμαδάκι?
2: Να στείλω τις ανοιχτές μου.
1: Βέβαια, να στείλεις τις ανοιχτές.
0: Να στείλεις όποιο θες, έλα να παίξουμε. Πάμε να τραγουδήσουμε.
3: Τραγούδισε το. Τραγούδισε το.
4: Θα μελαγχολήσω.
2: Κι ύστερα εγώ, κι ύστερα εγώ, πώς θα συνεχίσω.
0: Ένα φιλέτσι, κι ύστερα εγώ,
1: ωραία,
0: πώς θα συνεχίσω. Έκανες και το λιγμό, το γύρισμα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: your
0: μπράβο,
1: face sounds familiar.
0: Νόπη, μείνε στη γραμμή σου να σου πούμε πώς θα πάρεις το δωράκι σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, χέρια ψηλά. Να, εδώ τα λέμε εκτός αέρα για τα λουλούδια που έχουμε πάρει από τις ενθοεκθέσεις που επισκεφτήκαμε εχθές. Πώς θα τα συντηρήσουμε κιόλας, γιατί καλά τα παίρνεις.
1: Εγώ έχω ένα φίλο που έχει φυτώριο που μέσα στην καραντίνα μου είχε δώσει και είχαμε κάνει giveaway πολλά λουλούδια.
0: Έλα, ναι.
1: Και το πέτυχα φυσικά εκεί. Και πήρα τη λεβάντα, μου είπε ότι τον Ιούλιο πρέπει να την κόψω στη μέση.
0: Α, τον Ιούλιο, για να ξαναδώσει.
1: Δώσει, ναι. Και πήρα και ένα μικρότσικο που είναι, λέει, που διώχνουν τα λουλούδια. Δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα, αυτό ψάχνω, τέλος πάντων.
0: Και είχε και πολύ ωραία, τώρα ξέχασα να σου το πω, και μέντα είχε πάρα πολύ ωραία. Την οποία μέντα το έχει στο τηγλάστρο έτσι φουντωτή. Ναι, ναι. Κόβεις και πέντε φιλαράκια, κάνεις το μοχίτο σου κατευθείαν.
1: Η μαμά μου έχει στην Κίτη έχει τέτοιο που έχει γίνει, τι να σου πω, και παίρνει όλη η γειτονιά.
0: Λοιπόν, Τζόνι, όχι, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε την ενότητα των ανεκδότων. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξυπνάνε μόνο και μόνο για τα ανέκδοτά μας.
0: Και κοιμούνται με αυτά, μη σου πω.
1: Λοιπόν, έγινε ατύχημα εδώ στο δρόμο στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Τράκαρε εκεί η φίλη μου η Μαρία και κατεβαίνει ο τροχονόμος και λέει: πείτε μου, κυρία μου, πώς έγινε το ατύχημα. Λέει: η Μαρία πετάχτηκε ένα σκυλί, έκανα ελιγμό για να το αποφύγω. Λέει: πολύ συνηθισμένη δικαιολογία, ρε κορίτσι μου, λέει το σκυλί. Ναι. Γράψτε Καμίλα.
0: Δε, άμα κολλήσουμε τώρα εκεί. Ωραίο. Ερώτηση εγώ για σήμερα. Αδερφή του πατέρα μου που δεν κάθεται ποτέ.
1: Αδερφή του πατέρα, θεία δηλαδή.
0: Ναι, που δεν κάθεται ποτέ.
1: Ακάθιστη. Όχι. Δεν ξέρω. Ορθία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα και τα δύο ήταν υπέροχα, λέει ο Τζόνι. Πώς και έτσι, κάθε μέρα είναι υπέροχα.
1: Τι να κάνουμε, Τζόνι μου, σήμερα φαίνεται πέρασες καλά χθες και σου φάνηκαν ωραία τα ανέκδοτα.
0: Και τα κατάλαβες.
1: Λοιπόν, θα σας φτιάξω κορκοσέλα.
0: Τι κορκοσέλα?
1: Ή κοσκοσέλα, όπως θέλετε.
0: Κοσκοσέλα.
1: Είναι ο Σαντορινιός Καγιανάς.
0: Καγιανάς. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι?
1: Στραπατσάδα, you know.
0: Α, στραπατσάδα, ναι.
1: Ναι, είναι Καγιανά το λένε, ας πούμε, στην Κέρκυρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ το λέμε στραπατσάδα.
0: Το έχω ακουστά, Αλέξη, αλλά ακριβώς από ό,τι γίνεται δεν κατάλαβα.
1: Στη Σαντορίνη το λένε κοσκοσέλα ή κορκοσέλα.
0: Κορκορέλα.
1: Λοιπόν, ο Σαντορινιός Καγιανάς φτιάχνεται με ντόπια ντοματίνια. Για την κορκοσέλα, λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό. Μία κορκοσέλα, κορκοσέλα.
0: Ρε, πώς είσαι έτσι, σαν κορκοσέλα.
1: Ξεκινάμε σε ένα μεγάλο και βαθύ αντικολλητικό τηγάνι.
0: Ναι.
1: Ρίχνουμε μαζί με το ελαιόλαδο τα ντοματίνια και ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά.
0: Θα τα κόψεις τα ντοματίνια ή έτσι ολόκληρα?
1: Θα τα κόψεις στη μέση.
0: Στη μέση,
1: στη μέση, όχι κάθετα.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρω πώς είναι τα σαντορίνια τα ντοματίνια. Αν είναι μεγάλα.
1: Είναι πιο μητερά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, τα ανακατεύεις με ξύλινη κουτάλα μέχρι τα υγρά που θα βγουν έτσι και αυτά. Mm-hmm. Αν θέλεις, βάζεις και ντομάτα εδώ, ρε παιδί μου. Αν δεν θες να βάλεις το ντοματίνι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά η κορκοσέλα γίνεται με ντοματίνι. Προσθέτουμε τα αυγά τα οποία τα έχουμε αφρατέψει.
0: Ναι.
1: Θέλει 6 αυγά.
0: Δηλαδή.
1: Πολύ καλά χτυπημένα, ναι. Και τώρα θα σου πω ποια είναι η διαφορά από τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Βάζεις τα φρατεμένα αυγά, αλλά το πίπερο και βάζεις και λίγη κανέλα. Η κορκοσέλα θέλει και την κανέλα.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζουμε το μαγείρεμα, ανακατεύοντας συνεχώς με την κουτάλα μέχρι να αναμειχθούν καλά με τη σάλτσα ντομάτας.
0: Mm-hmm.
1: Τα αυγά θα πρέπει να στερεοποιηθούν παντού, αλλά να μην στεγνώσουν, γιατί το μείγμα της κορκοσέλας θα πρέπει να είναι κρεμώδης και μελάτο. Σερβίρουμε την κορκοσέλα ζεστή με τηγανισμένο ψωμάκι. Εμείς εδώ βάζουμε πιπεριά, ας πούμε.
0: Πηγαίνει.
1: Αυτοί δεν βάζουν, γιατί βάζουν την κανελίτσα 1/4 του γλυκού. Μην είναι και πολύ. Τώρα θα ακούει η μαμά μου.
0: Στη μύτη δηλαδή.
1: Και θα πει, μέχρι και εκεί την έχω σε αυτή την κανέλα. Δεν τη αρέσει καθόλου στο
0: φαΐ. Και εμένα δεν μου αρέσει. Κάτι μου ξενίζει, δεν ξέρω.
1: Ούτε στο,
0: μόνο στο ριζόγαλο.
1: Στο μοσχαράκι το κοκκινιστό.
0: Όχι, όχι, όχι. Με πέφτει βαριά, κάπως μου το βαραίνει. Δεν ξέρω.
1: Αχ, η πολίτικη κουζίνα μας θέλει λίγο έτσι.
0: Εντάξει, τι να λίγο.
1: Anyway, η κορκοσέλα χωρίς κανέλα δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Κάνει στραπατσάδα. Αλλιώς, εγώ που θέλω να σε ξεστραβώσω και να σου κάνω Σαντορινιού ωραίου μεζέδε.
0: Να ξέρω, άμα πάω Σαντορίνη θα ζητήσω κορκοσέλα χωρίς κανέλα, παρακαλώ.
1: Γεια σας, ναι, μία κοσκοσέλα.
0: Κοσκοσέλα, κορκοσέλα.
1: Και τα δύο.
0: Α, και τα δύο.
1: Ό,τι θέλεις. Ναι. Μία κορκοσέλα χωρίς κανέλα.
0: Άνευ κανέλας, γιατί ξέρω ότι βάζετε. Το άκουσες στα πρωινά Καρντάσια, το είπε η Μάγδα Ζουλίδου.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, σ' αγαπάω γιατί. Εδώ στον τραζίστορ 100,3.
1: Σ' αγαπάω αφού.
0: Because.
1: Ναι.
0: Πάμε στα τηλεοπτικά μας. Your face sounds familiar. Είχαμε το τρίτο live χθες. Το παρακολούθησες?
1: Όχι.
0: Όχι. Ryan Gosling, Madonna, Άντζελα Δημητρίου, Θέμη Αδαμαντίδης. Όλοι παρέλασαν από τα μάτια μας.
1: Ryan Gosling, καλός.
0: Πολύ καλός.
1: Ποιος τον έκανε, θυμάσαι?
0: Ο ηθοποιός. Πώς το λένε, να δεις.
1: Ο Μπουρδομής.
0: Όχι, όχι, όχι. Κόλλησα.
1: Δεν πειράζει.
0: Ο Μέμος Μπαιγνής. Ο Biased Beast πάλι άρεσε πάρα πολύ. Βρέθηκε στην πρώτη θέση από τις προτιμήσεις των κριτών, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Όμως αυτή που κέρδισε στο χθεσινό live με την ψηφοφορία του κοινού που συμψηφίστηκε, ναι, ήταν η Αφροδίτη Χατζημινά που έκανε την Ατάσσα Θεοδωρίδου.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά από μακριά τη θύμισε πάρα πολύ. Δηλαδή στα πλάνα
1: την
0: τα γενικά.
1: Μετά στα social, ναι, ναι, σήμερα.
0: Ναι. Και φωνητικά λίγο, ξέρεις, αυτό το χρέζι της Νατάσσα. Το...
1: Και κίνηση,
0: Ναι, υπάρχεις γι' αυτό και ζω.
1: Αυτό δεν ήταν, αυτό ήταν η Σοφία Βέμπο.
0: Ανήκω σε σένα. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα τι θα κάνουνε? Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης στον Αγάθωνα. Είναι εβδομάδα Eurovision, οπότε όλοι θα παρουσιάσουν τραγούδια Eurovision.
1: Ωραίο.
0: Ο Μέμος Μπαιγνής θα κάνει τον Γιώργο Αλκαίο.
1: Τέλειο.
0: Ο Biased Beast θα κάνει την Καρίζα. Η Τόγκαριζα, δεν θυμάμαι. Τώρα ποιο τραγούδι είναι αυτό. Παναγιώτης Ραφαηλίδης θα κάνει την φετινή μας συμμετοχή, τον Ακύλα.
1: Φέτο μου.
0: Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας τον Τόμι Κάσ. Η Αφροδίτη Χατζημινά την Κλαβδία. Η Μαριάντα Πιερίδη JJ. Δεν ξέρω ποιος είναι ο JJ. Η Μαριλού Κατσαφάδου Baby Lasagna.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Η Ίντρα Κέιν θα κάνει την Αλέξια στο άσπρο μαύρο.
1: Όνειρα κάνω. Αυτή την έπιασε. Τη Θοδωρίδου πώς την έκανε.
0: Αλέξια, πιάνω καλύτερα. Άσπρα μαύρα, όνειρα.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι.
0: Για να σε εκδικηθώ. Και η Δωροθέα Μερκούρη θα κάνει την Κέτι Γαρμπή.
1: Ωραία.
0: Θα μελαγχολήσω.
1: Όχι, αυτή είχε το.
0: Η Κέτι Γαρμπή είχε το.
1: Ελλάδα φωτιά.
0: Ελλάδα,
1: Ελλάδα χώρα του φωτό.
0: Τη μια μα παίζουν ροκ, την άλλη τσιφτετέλη. Παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τραγουδάρες που στείλαμε στο Eurovision.
0: Είμαστε πανέτοιμοι να ανέβουμε σε κάποια πίστα εδώ τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε τις προτάσεις.
1: Άντε ρε, τώρα το καλοκαίρι, μία φορά την εβδομάδα. Guest, πρωινά Καρντάσια.
0: Αυτό. Αν και μα βλέπω στην πλατεία Άθωνο σε καμιά ταβέρνα.
1: Στην πλατεία Αριστοτέλους μα βλέπω στο πουθενά.
0: Εκεί
1: θα μα γράψει ο Δήμαρχος.
0: Δεν είναι. Θα ξεκινήσουμε με τον Αγγελούδη τώρα. Άστο, δεν θες.
1: Μπιφ με τον Στέλιο, δεν θέλω.
0: Όχι, άστο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
0: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
8: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή. Πεντανόστιμη.
7: Και μερίδες τεράστιες. Συνδό, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
10: Macwell μακαρόνια.
9: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
18: Επιστροφή στο στούντιο γιατί έχουμε Dirty, παρακαλώ πάρα πολύ.
19: Αφού στείλουμε καλημέρα στον Άκη, ναι, και στον Τάσο και στον Γιώργο, σε όλα τα παιδιά εκεί, έχουμε πρόταση για να τραγουδάμε στη Λαϊκή κάθε Δευτέρα.
18: Κάθε Δευτέρα, ναι, μπορούμε.
19: Δευτέρα εκεί, Τετάρτη αλλού, ρε παιδί μου, εντάξει. Πέμπτη, ναι, αλλού.
18: Λοιπόν, και Σάββατο.
19: Έτσι. Σάββατο έλεγα να πάρουμε ρεπό, αλλά Σάββατο έχει καλό χρήμα στην Βουλγαρία.
18: Έχει ολόκληρη Λαϊκή τεράστια.
19: Όλο ο καλό ο κόσμο. Λοιπόν, πάμε στην Κούλα γιατί έχει πρόβλημα η Κούλα.
18: Κούλα μακού.
19: Η Κούλα λοιπόν, πολύ καλό παιδό Κυριάκος. Έχω, ναι, μία φίλη πολύ καλή, κοντά στα 20 χρόνια. Κοντά στα 40 είμαστε, λέει τώρα. Πρόσφατα ερωτευτήκανε με έναν τύπο, λίγο μεγαλύτερό μας, κοντά στα 50. Mm-hmm. Τον γνώρισα κι εγώ, συμπαθιστήκαμε αμέσως, λέει. Πολύ cool τύπος. Mm-hmm. Δηλαδή άνετα, λέει, ποτάρε, σουσού. Είναι πολύ κοινωνικός, λέει, και τα λοιπά. Είναι λίγο nerd, λέει.
18: Σπασίκλας.
19: Ναι, στη δουλειά του και σε αυτά.
18: Α, okay.
19: Αλλά okay, είναι ultra cool για μένα.
18: Ωραία.
19: Η φίλη, λέει, μένει λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς μένουμε εδώ, εγώ και ο γκόμενός της.
18: Ναι.
19: Αλλά με αυτόν, λέει, δεν έχουμε καμία σχέση. Μόνο όταν βγαίνουμε με τη φίλη. Μόνο διαδικτυακή, 3-4 φορές έχουμε σχολιάσει σε προσωπικό μήνυμα κάτι αστείο, κάτι πολιτικό που έχουν βάσει. Και εγώ ξέρεις αυτά τα χαχαμπουχού. Πριν λίγες μέρες, κάπως της πέταξε αυτός ότι μιλήσαμε σε προσωπικό μήνυμα και αυτή έχει τρελαθεί. Του έκανε τσακωμό. Μα, κατηγόρησε ότι το φλερτάρω. Επίσης, κατηγόρησε εμένα ότι δεν είμαι ειλικρινής.
18: Η κούλα.
19: Ναι, όχι.
18: Η φίλη.
19: Την κούλα, ναι.
18: Η φίλη, ναι.
19: Έχω, λέει, να πω ότι. Δεν είπα και τίποτα, λέει, σοβαρής αξίας με τον άνθρωπο. Δηλαδή, σε ένα πολιτικό που έστειλα, απάντησε ναι, έτσι είναι.
18: Ένα πολιτικό πράγμα. Σχόλιο ναι. Κάναμε. Ναι.
19: Στα διατάφτα, λέει, ο τύπος τη χώρισε επί τόπου.
18: Οπα.
19: Γιατί δεν έβρισκε μεμπτό το να έχουμε φιλική σχέση, όχι φίλη.
18: Ναι.
19: Αυτό το, του φάνηκε πολύ χειριστική και υπερβολική.
18: Ναι.
19: Γιατί λέει, τι είναι αυτά, λέει.
18: Σε παρακαλώ.
19: Και την έδιωξε. Αυτή προσπάθησε να τα ξαναβρούνε
18: ναι.
19: Από τη μέρα που συνέβη. Ενώ με μένα είναι κάθετη ότι είμαι προδότρα και δεν επιθυμεί πολλά-πολλά. Έχω απογοητευτεί γιατί η δικιά μου φίλη μετά από τόσα χρόνια, τόσες αποδείξεις φιλίας, αγάπης, φροντίδας, μου εναντιώνεται τόσο εύκολα. Εγώ τι να πω, λέει. Νιώθω ότι με έβγαλε πιο κάτω και από τον γκόμενο, ναι. Ας πούμε.
18: Ναι.
19: Τύπου χιλιόμετρα πιο κάτω. Νιώθω ότι ο λόγος που τσακώθηκε μαζί μου ήταν παιδικός και ευτελής και με τον δικό της δηλαδή.
18: Ναι.
19: Ότι. Τι να πω, έλλειψη αυτοπεποίθησης, μου κάνουν όλα αυτά. Ζήτησα να με συγχωρέσει αν άθελα μου την πλήγωσα. Της είπα ότι αν άθελα μου σε πλήγωσα, χίλια συγγνώμη, σ' αγαπώ, έχουμε περάσει τόσο μαζί.
18: Ναι.
19: Και τη ρώτησα αν προτείνει κάποια λύση. Το μόνο σχόλιο της ήταν, να στείλω screenshots στα μηνύματα.
18: Α, να διαδικασία.
19: Τα έστειλα, λέει, αφού δεν ήταν τίποτα, βρε παιδιά.
18: Για το κασελάκι λέγαμε.
19: Και τώρα περιμένω αν έρθει στα συγκαλά της, λέει. Ακόμα δεν της έχει απαντήσει.
18: Τώρα θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, διότι νόμιζες ότι κάτι γίνεται. Σου στέλνει και αποδείξεις.
19: Ναι, δεν ξέρω.
18: Τι άλλο να κάνει.
19: Βρε, κορίτσια.
18: Που δεν ήταν και υποχρεωμένα τα στείλει τα μηνύματα, έτσι. Αν είσαι φίλη 100 χρόνια, την πιστεύεις.
19: Ναι, καλά θα την πεις, καλευρέ, είναι δυνατόν. Είναι...
18: Μεταξύ μας.
19: Κοίταξε, τώρα κάποιοι θα λέγανε πιο υποψιασμένοι ότι θα παίρναν το μέρος της φίλης.
18: Ναι.
19: Εγώ είμαι με την κούλα.
18: Όχι, και εγώ με την κούλα.
19: Δηλαδή, σιγά, βρε, παιδιά.
18: Αφού δεν έκανε κάτι. Να πω,
19: ένα
18: έκανε.
19: Μήνυμα τώρα, δηλαδή. Ναι. Και εγώ πολλές φορές ανεβάζει κάτι ο φίλος του άντρα μου.
18: Θα στείλεις εσύ.
19: Και θα γελάσω από κάτω, θα στείλω ένα χαχά. Χαχά, για εδώ.
18: Θα στο κόψω το γελάκι.
19: Και μιλάμε τώρα για 40 χρονών ναι. Ανθρώπους, έτσι, δηλαδή.
18: Μα τώρα χάλασε η σχέση αυτή για το τίποτα, εγώ θεωρώ. Πάλι.
19: Ναι,
18: και ο άλλος, δηλαδή.
19: Ο άλλος την έδιωξε
18: την έστειλε κατευθείαν.
19: Καλά την έκανε, γιατί σου λέει, άμα αρχίσεις τέτοια.
18: Τι θα γίνει μετά από παθαρπάντα, ξέρω.
19: Ναι, δηλαδή, τι θα κάνεις μετά. Δεν ξέρω, ρε κορίτσια. Λίγο χαλαρώστε, ρε αγόρια και κορίτσια εκεί
18: κούλα.
19: Έξω. Άρα την κούλα τώρα. Και η κούλα νιώθει πολύ άσχημα τώρα, γιατί έχασε και τη φίλη. Τι να κάνει τώρα. Κοίταξε, κράτα τον κόμενο για φίλο.
18: Και άμα τα φτιάξει μετά,
19: δεν
18: πάει.
19: Δεν τον θέλει, αφού είπε πολύ nerd, μου φαίνεται.
18: Α, δεν το θέλει.
19: Όχι,
18: ναι.
19: Δεν τον θέλω, ναι, ναι. Αλλά μου λέει το συμπαθώ, ρε παιδί μου. Αυτό είπε η κοπέλα.
18: Μάλιστα.
19: Ότι συμπαθιστήκαμε, δεν τον γουστάρω σαν γκόμενο. Είναι ο γκόμενο τη φίλη μου.
18: Ναι.
19: Τι να σου πω, βρε αγάπη μου γλυκιά. Στείλ τη ακόμα ένα μήνυμα. Ρίξτε τα μούτρα σου, δεν πειράζει.
18: Ναι.
19: Πες ορίστε, τα έστειλα.
18: Δεν είναι αυτό.
19: Είμαστε καλά. Πες χίλια συγγνώμη.
18: Ναι.
19: Δεν θα ξαναγίνει κάτι
18: έτσι.
19: Ανάλογο. Τι να πω τώρα,
18: Νατάσα Θεοδωρίδου, το ρεπερτόριό μου.
19: Έλα, γιατί εδώ μας ρωτάνε, μα ξέρουμε και κάποιο
18: Βεβαίως.
19: Όργανο.
18: Περίπου μ' αγαπάς, περίπου με γυρεύει.
19: Σαν να σου κόλλησα αμύγδαλο στο λαιμό.
18: Μα έτσι δεν τραγουδάει λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου, δεν έχει αναγκάσει.
19: Όχι, από τη μύτη το, όχι από το λαιμό.
18: Περίπου μ' αγαπάς. Ακού, ακού, ακού, τώρα που θα μπει. Ακού, ακού. Έχεις περίπου δύο.

ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 4 λεπτά μετά τις 10 κάνουμε comeback για τελευταίο 60 λεπτό στην Δευτέρα.
2: Κάνω comeback. Come back στο νερό, τα σου!
1: Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα η εκπομπή δεν είναι απλά μια μουσική εκπομπή, είναι musical.
2: Κάτσε, μπορεί να μας ακούει κανένα συνθέτης εκεί έξω.
1: Ναι, μα είδες τι ώρα μπήκα στην Ατάσσα Θεοδωρίδου, δηλαδή πριν.
2: Άστο, εξαιρετικός.
1: Είχα και το μέτρο,
2: με την Άντζελα. Είδες τι ωραία, εγώ με την Άντζελα.
1: Έκανες comeback και εσύ.
2: Και αν μας ακούει τώρα ο Τουρατζίδης, θα μας γράψει τραγούδι, κατάλαβες.
1: Ο Φίβος θα μας γράψει, δεν κατάλαβες.
2: Ο Φίβος στη Θεσσαλονίκη να μας ακούσει λίγο δύσκολο. Τουρατζίδης είναι πιο εφικτό.
1: Εντάξει, μπορεί να ακούει μέσα από το www.transistor1003.gr και τις εφαρμογές που έχουμε κάνει.
2: Φίβο, αν μας ακούς, τελευταία έχεις γράψει παντού. Ναι. Γράψε και σε εμάς.
1: Γράψε και σε εμάς. Γιατί θα τα υποστηρίξουμε.
2: Ναι. Λοιπόν, μήπως είναι ο Φίβος πουθενά στη λεωφόρο στρατού που έχει ποτηλιάρισμα.
1: Στο σπίτι μου, με ψάχνει, χτυπάει τα κουδούνια για να το γράψω τα συμβόλαια.
2: Ή στην Ιωνος Δραγούμη, στο κέντρο στη Τζιμισκή, κάπου πρέπει να είναι για να μας ακούει.
1: Ναι.
2: Η Λαμπράκη έχει λίγη κίνηση, Διαγόρα, στον περιφερειακό σε μικρό σημείο μετά την Τριανδρία μέχρι την Ανοπόλη, η δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία και η προφήτη Ηλία στην Πηλαία. Αυτά.
1: Μάλιστα. Έφυγε το κουρασγερόπλιο, δεν ξέρω αν το είδε στην παραλία, το Celebrity Infinity. 297 μέτρα και ήταν το μήκος, 32 μέτρα πλάτος, μεγάλο κουρασγερόπλιο. Το Σάββατο έφτασε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Οι τουρίστες, γι' αυτό γέμισε, είχε τουρίστες Σαββατοκύριακο στην πόλη.
2: Την έβγαλα ανατολικά, δεν κατέβηκα κέντρο.
1: Βγήκαν και τα βράδια στα μπουζούκια, λέει, πήγαν οι Αμερικανοί τουρίστες του κουρασγερόπλιου. Έφυγε τώρα αυτό, δεν ξέρω, λογικά επόμενη στάση προς Σαντορίνη, εκεί οι Κυκλάδες που κάνουν τις κουρασγέρες. 2.000 επιβάτες έχει από διάφορες εθνικότητες. Δεν είναι και λίγοι τώρα 2.000 που ξεχύθηκαν μέσα στην πόλη.
2: Πάτε και στη Σαντορίνη να φάτε ντοματοκεφτέδες, κοσκοσέλες.
1: Κοσκοσέλα, γκουργουτζέλα, πώς τα λένε τα. Πέτρος Ιακωβίδης θα έρθει.
2: Φάβα.
1: Ναι, μη φάσε, έχουμε φάβα.
2: Έτσι.
1: Καπνογόνα τώρα στον τραζίστορ 100,3. Επιστρέφουμε για να το τραγουδήσουμε και σήμερα ανάποδα και να πάρετε άλλα δύο διπλά εισιτήρια από τον Ντεόν.

0: Είμαι η Ρία Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο σύγχρονο.

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Οκ. Okay.
0: Ξέρεις κάτι, πριν παίξουμε, δεν βάζεις λίγη πλαγκόνα τώρα, γιατί σήμερα δεν βάλαμε καθόλου και νιώθω κάπως την επιδερμίδα μου εδώ να ξεραίνεται. Δεν ξέρω γιατί έτσι.
1: Εννοείται, λίγη πλαγκόνα, παιδιά.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ιδίως το βραδάκι πριν τον ύπνο, μην ξεχνάτε ότι η νύχτα είναι η ώρα της ανάπλασης, ειδικά τώρα που η έκθεση στον ήλιο αυξάνεται. Το μυστικό της Κορέας για ψεγάδιο στο δέρμα το καλοκαίρι είναι και η Secret Retinal Liposome 2% και Black Ginseng. Βρείτε το στο site ή στο φυσικό κατάστημα Πλαγκόνα και ξεκινήστε την αντιγύρανση σήμερα. Η Retinal δουλεύει όσο εσύ ονειρεύεσαι τις διακοπές σου στη Βαρκελόνη.
0: Ναι.
1: Πλαγκόνα Skincare στη Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com.
0: Καλημερίζουμε το Μαρινάκι, το οποίο λέει το καλύτερο ντουέτο ever θα είστε, λέει, άμα πάτε και κάνετε την καριέρα.
1: Ναι, παιδιά, τι αντίκ τώρα, αντίκ. Εδώ, Καρντάσια, Καρντάσια.
0: Πάμε να παίξουμε τα ίσια ανάποδα.
1: 266-233, για βγείτε στον αέρα, μην τρέπεστε. 266-233, ένα τραγουδάκι ανάποδα. Θα το βρείτε και θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για Οντεόν Πλατεία.
0: Νέο τραγούδι έχουμε αυτή την εβδομάδα, αφού την Παρασκευή το βρήκατε.
1: Το βρήκαμε, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, το ακούμε.

0: Ο Βέλης.
1: Καλά το πιάσες.
0: Α, έλα, το βρήκα.
1: 23-10-26-6-2-3-3. Α, το πιάσατε πολύ. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Ποια φίλη είσαι?
2: Είμαι η Αλίκη. Γεια σου. Σας ακούω από Θεσσαλονίκη στο Ιπποκράτειο.
0: Γεια σου, Αλίκη. Βρήκες το τραγούδι?
2: Ζηλεύω. Θέλω να προγραμπάω και να τρέβω.
1: Ναι.
0: Αλίκη, ήταν εύκολο, ε. Ο Βέλης,
2: ήταν καλό,
0: ο Βέλης,
2: αλλά η αλήθεια είναι μπερδεύτηκα λίγο. Ζέλιβο.
1: Μπράβο, ρε Αλίκη.
2: Αλλά τα κατάφερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά μου.
0: Θα πας σινεμαδάκι να δεις ταινία πολύ ωραία.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μείνε στη γραμμή σου, γιατί τώρα έχουμε να κάνουμε πρόβα για το ντουέτο μας.
2: Να κάνετε, βεβαίως, θα το αφήνω.

0: Με Noisy μαζί, έτσι. Τα τελευταία μας τηλεοπτικά, εκεί θα σε πάω τώρα. Να τα πω λίγο γρήγορα. Μαζεύτηκαν πολλά, δεν πρόλαβα να πω με την Αθηνά Οικονομάκου.
1: Όλο με αυτήν ασχολείσαι.
0: Φάγαμε μια εκφώνηση για την Αθηνά Οικονομάκου, αλλά ξέρω ότι την αγαπάτε.
1: Ναι, πού να μην ήξερε κιόλα, δηλαδή τι νιώθουμε.
0: Κάτσε να πούμε και μια καλημέρα στον Αρίστο εδώ, την χρωστάμε αυτή.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, Βασιλική Τουρφάκου, ταξίδι ζωή στο Μεξικό πήγε. Μαζί με τον σύντροφό τη φωτογραφήθηκαν. Πιο ευτυχισμένη από ποτέ η Βασιλική Τουρφάκου. Αυτή τώρα η περιμένει παιδί, έγινε μητέρα.
1: Πολύ ωραία, μ' αρέσει αυτό. Το κορίτσι.
0: Τι άλλο έχω. Βασίλης Παπακοσταντινού πήγε στην Ιουλία Καλυμάνη για την δρασή της. Χάρηκε πάρα πολύ που τον είδε και ναι. Το αφιέρωσε και τραγούδι. Την Παρασκευή έγιναν όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί η μουσική είναι μία.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Δεν το βρίσκω και παράξενο. Ο Βασίλης Παπακοσταντινού είναι ροκ τυπάκι. Τα ακούει όλα.
1: Πολύ, έτσι. Γουστάρω.
0: Φεύγουμε από αυτό. Άλλο. Eurovision 2026. Αυτό είναι το ρούχο που θα φορέσει ο Ακύλας. Θα κάνει και πατίνι πάνω στη σκηνή το πιο πιθανό. Θα μπει μάλλον με το πατίνι μέσα. Προσοχή, αυτά είναι σκοτόστρες. Ακύλα, μην φύγεις από τη σκηνή. Το ρούχο θα είναι αυτό που φορούσε και εδώ στον εθνικό τελικό. Έτσι το βλέπω εγώ από μακριά που
1: αυτό
0: είναι εδώ στην φωτογραφία. Και ο
1: πορτοκαλί,
0: ο σκούφος με τα αυτάκια.
1: Αυτός ο σκούφος με τα αυτάκια έχει γίνει τώρα viral. Δεν ναι. Γίνεται να βγει χωρίς το σκούφο.
0: Θα πουλήσουμε καλά έτσι και κερδίσει και όλα. Θα φεύγουν τα σκουφάκια 5-5 μετά.
1: Χαμός μετά εκεί γύρω από την Ακρόπολη.
0: Φεύγουμε από τον Ακυλά. Ακούτε πως το Μάτσι Καραουνάκης. Εκτιμώ την αναβίση, αλλά τα γήπεδα είναι για άλλη δουλειά. Έδωσε συνέντευξη αυτός, ήταν καλεσμένος.
1: Καλά, δεν είναι. Παιδιά, δεν κάνει μόνο οι αναβίσει στα γήπεδα.
0: Είναι...
1: Συναυλίες κάνουν όλοι.
0: Είπε ότι δεν είναι υπέρ των συναυλιών σε γήπεδα. Ωστόσο, μίλησε με εκτίμηση. Λέει την εκτιμώ την αναβίση. Δεν θέλω να μειώσω κάτι για αυτήν, αλλά λέει δεν του αρέσει ο χώρος του γηπέδου για συναυλία. Δηλαδή, γιατί δεν κατάλαβα. Άμα θέλει να χωρέσει πολλοί κόσμοι, πού να του βάλει.
1: Γιατί, why not. Δηλαδή, εδώ στον Απόλλο Καλαμαριά, εμείς είχαμε κάνει στο γήπεδο του Μακεδονικού εξαιρετική συναυλία με την Παπαρίζου. Τι πειράζει, μας το δώσανε με χαρά εκεί.
0: Μα σε παρακαλώ. Θα κλείσω με κάτι πολύ ωραίο και περιμένω και μια αντίστοιχη φωτογραφία από σένα και το σύζυγό σου.
1: Ναι, παρακαλώ, για να.
0: Γιατί
1: δω.
0: Είναι ποδοσφαιριστής. Βικτόρια Μπέκαμ ανέβασε φωτογραφία με το κόκκινο σπίτι για τα γενέθλια του Ντέιβιντ.
1: Κόκκινο μαγιό της.
0: Κόκκινο το δικό του το μαγιό του Ντέιβιντ. Τη ρόμπιτα το μαγιό του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Δεν την είδες τη φωτογραφία, πώς σου διέβηκε.
1: Κοίταξε, εγώ είδα που
0: έτσι. Και την ακολουθείς.
1: Λοιπόν, είναι. Ακολουθώ τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και ανέβασε μόνο του φωτογραφία στα γενέθλια του που ήταν μικρό και μετά μεγάλο.
0: Ανέβασε και η σύζυγο, θα έπρεπε να ακολουθήσει και τη σύζυγο.
1: Θέλω, αυτή σε είπα, δεν τη.
0: Την έφαγες από τον κουρπάκι των ποδοσφαιριστών. Ακολούθησε την τουλάχιστον. Όπου φοράει ένα μικροσκοπικό μαγιό σπίτι, αυτά που κορυδεύουμε και τα λέμε τυρόπιτες.
1: Έλα ρε, εσύ με την τυρόπιτα. Πού πας, βραγόρι μου, με την τερόπιτα.
0: Περιμένω ίδια φωτογραφία από τον σύζυγό σου για να πάμε κόντρα.
1: Κοίταξε, πω, τι κορμί είναι αυτό. Να σου πω κάτι, δικαιολογώ και
0: το βρήκε. Για πότε το γκούγκλαρε και το βρήκε, δεν την καταλάβατε. Άστο, άστο.
1: Παιδιά, του είναι και μικρό, δηλαδή.
0: Είναι μεγάλα άλλα πράγματα γι' αυτό.
1: Άρε, David. Πρικισμένο παιδί.
0: Έχει τα κορδόνια έξω, κρέμοντα άμα δεις. Δεν το έσφιξε. Στη βουτιά θα του φύγει.
1: Θα σου φύγει το μαγιό. Για να δω αυτή τη φοράει. Όχι, ρε παιδιά. Δηλαδή, βρε Βικτόρια.
0: Ναι, σε ένιαξε τώρα τη φοράει αυτή.
1: Με νοιάζει για να δω αν αυτή ήταν στη λάτη και αυτόν τον έχει με την τερόπιτα. Αυτή
0: οπότε,
1: μια χαρά φοράει το λόγο.
0: Ετοίμασε τις επόμενες παραγγελίες που θα κάνεις από εκεί που ψωνίζεις, ναι. Από τα ιντερνετικά σου. Ναι. Να υπάρχει ένα τέτοιο μαγιό για το σύζυγο.
1: Ξέρεις μόλις το. Κοίταξε, ήδη του πήρα
0: και
1: την
0: θα το κάνεις έκπληξη του χρόνου. Θα τον ανεβάσει μετά χρόνια σου πολλά.
1: Ήδη του πήρα την παντόφλα που δεν είναι το στυλ του. Άμα του πάρω και την τερόπιτα.
0: Θα το βάζει και στο κολυμπητήριο άμα πηγαίνει.
1: Α, βέβαια. Κάθε μέρα στο κολυμπητήριο. Πού το χάνω, πού το βρίσκω.

0: Παντελής Παντελίδης. Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Αφού στο λέει ρε, εσύ ο Παντελής.
1: Αφού το λέει ο Παντελής, κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.
0: Πάμε στα μουσικά μας τα νέα.
1: Η Αναστασία στο ιστορικό Quad Studios της Νέας Υόρκης για το νέο της τραγούδι.
0: Α, εκεί θα το γράψει.
1: Ναι, κάτι ετοιμάζει για το επόμενο της βήμα. Και φυσικά όλο αυτό ανεβάζει τον πήχη ψηλά.
0: Αυτό που ακούμε τώρα είναι ή είναι άλλο?
1: Όχι, γιατί το νέο της τραγούδι θα κυκλοφορήσει τέλη Μαΐου.
0: Α, okay.
1: Ναι, και βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο με την υπογραφή του Ρουσέτου Δημητρόγλου, ιδρυτής και κιθαρίστας του συγκροτήματος 1550. Αν τους ξέρεις, τους 1550 ήταν ωραίο ροκ συγκρότημα.
0: 30-40.
1: Και μαέστρος του αείμνης του Παντελή Παντελίδη. Για την ολοκλήρωσή του η Αναστασία λοιπόν ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιήθηκαν τα τελικά στάδια της παραγωγής και των φωνητικών στο ιστορικό Quad Studios. Από εκεί πέρασαν Αλίσια Κις, Μαράια Κάρεϊ.
0: Να πάμε και εμείς να γράψουμε το demo μας.
1: Prince, Whitney Houston, Stevie Wonder. Κατάλαβες τώρα.
0: Μεγάλο, μπράβο, μπράβο.
1: Ο Mike Σταθάκης τα κανονίζει.
0: Μπράβο, Mike.
1: Να στείλουμε έτσι τα φιλιά μας. Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence. Ίσως αύριο. Ένα υπέροχο ντουέτο έκπληξη που μας αρέσει πολύ. Μ' αρέσει αυτή η συνύπαρξη. Θα κυκλοφορήσει 3η 12 Μαΐου.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, το έχουμε βέβαια. Μας το έστειλαν εμάς.
0: Να το βάλουμε εμείς από τώρα.
1: Κυριακό, να το βάλουμε. Ναι. Να το ακούσουμε όπως και της Κλαβδίας. Και αυτό κυκλοφορεί την άλλη εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς το έχουμε σε πρώτη. Το έχουμε σαν τραγούδι εβδομάδας. Το Όνειρο Βαθύ είναι ένα ethnic pop τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι. Μουσική στίχη των Arcade. Η Κλαβδία το απογειώνει. Δεν το συζητώ με τη φωνάρα της. Τώρα άκου τι ωραίο έρχεται. Η Κέτη Γαρμπή και ο Φίβος ήταν ένα δίδυμο που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική. Επιστρέφουμε με το υποσυνείδητο.
0: Νέο τραγούδι.
1: Δεν είναι νέο, γιατί στα 90s ο πρώτος ερμηνευτής ήταν ο Άγγελος Διονυσίου. Δεν γλιτώνεις εύκολα. Δεν θα βγάλω από το μυαλό σου.
0: Α, εγώ νομίζω ήταν υποσυνείδητο.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι, άλλο είναι αυτό.
1: Το υποσυνείδητο σου και ξαφνικά.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Άγγελος Διονυσίου, ήμουν πολύ φαν του Άγγελου, γι' αυτό το ξέρω απ' έξω.
0: Έχεις δίκιο.
1: Το υποσυνείδητο αποκτά νέα πνοή και κυκλοφορεί από την Panic Platinum.
0: Ήταν Φίβος δηλαδή αυτό το τραγούδι.
1: Ήταν Φίβος και θα το πει Κέτη. Και τώρα μετά τον Άγγελο Διονυσίου και την Γαρμπή, νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικό. Και τέλος, περιμένουμε και τη νέα επιτυχία του Νίκου Μακρό. Επίθεση. Είναι ένα πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι με έντονη δυναμική ερμηνεία. Ο Νίκος Μακρόπουλος ούτως ή άλλως. Δεν το συζητάμε.
0: Ήταν στο Just the Two of Us.
1: Αχ, δεν τον είδα και είναι εξαιρετικός. 11 Μαΐου κυκλοφορεί αυτό, να ξέρετε.

0: Ο Θοδωρής ο Φέρης ήταν αυτός. Έτσι θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Είπες.
1: Είπες, αχ, και τι δεν είπες. Τα γόρι μου κυκλοφορεί και με μηχανάκι εδώ. Τον βλέπω, τον βγάζω βίντεο, τον ανεβάζουν.
0: Βολεύει κιόλας για να πετάει και τον κόσμο που χρειάζεται. Τα θυμάμαι.
1: Την αγάπη μας, αν και κοιμάται ο Θοδωρήκος τέτοια ώρα.
0: Τέτοια ώρα.
1: Η ζέστη φέρνει λιπαρότητα. Το δέρμα μας και το νου μας, έτσι. Χρειαζόμαστε κάτι δροσερό για να είμαστε φρέσκοι. Cleansing oil και foam pine kika και probiotics της K-Secret είναι η απάντηση. Καθαρίζει σε βάθος τους πόρους, διατηρώντας το μικροβίωμα του δέρματος υγιές. Πλαγκόνα Skincare στη Μακρυγιάννη 40 και στο e-shop plagonaskincare.com.
0: Και κάτι νομίζω χθες μπήκα στο site να δω, που ήθελα να δω κάποια πράγματα και για την μητέρα μου, και πρέπει να έχει κάποιες έξτρα εκπτώσεις. Δεν ξέρω, μπείτε, δείτε. Εμείς σας πω κάτι που δεν ισχύει, αλλά κάτι πήρε το όνομα.
1: Plagonaskincare.com. Κοίταξε, και την προηγούμενη φορά που είχα μπει εγώ είχε. Πάντα έχει και κάτι. Από εκεί και πέρα, πάρτε και ένα τηλεφωνάκι όμως.
0: Ναι.
1: Και ρωτήστε αν έχετε απορίες. Έχει κορεάτικα καλλυτικά που δεν υπάρχουν πουθενά. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη ποικιλία. Και είναι πραγματικά στο δέρμα μας υπέροχα. Εμείς επειδή τα δοκιμάσαμε, μου τελειώνει τώρα η κρέμα.
0: Και εμένα μου τελειώνει. Γι' αυτό το λέω. Μπας και μας στείλουν καμιά ακόμα.
1: Άντε ρε παιδιά, εκεί στην Πλαγκόνα. Τελείωσαν οι κρέμες μας, ρε παιδιά. Η Dr. Άλθεα μου τελείωσε.
0: Βάζουμε κάθε μέρα, έτσι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα, για Δευτέρα. Πέρασε ημέρα.
1: Φεύγω, πάω λαϊκή.
0: Χαιρετίσματα δώσε.
1: Δευτέρα ξεκινάω τέλεια διατροφή.
0: Δες το χώρο και αν υπάρχει που θα τραγουδάμε, να είναι να το κλείσουμε.
1: Έχω βρει έναν που πρέπει να διώξω για να μπούμε εμείς.
0: Να στείλουμε τον, να το γράψει ο Αγγελούδης.
1: Έχει έναν.
0: Ο δήμαρχος είναι φίλος μας.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, εκεί ανάμεσα στα παιδιά, στους φίλους μου, δεν έχει χώρο, δεν χωράμε.
0: Όχι, εντάξει, να είμαστε και κάπου όμως να έχουμε να χωράει ο κόσμος, να στέκεται. Γιατί μην μπλοκάρει ο κόσμος και δεν προχωράει στη λαϊκή.
1: Θα αφήσεις και το καπέλο σου.
0: Ναι.
1: Πώς θα μαζέψουμε λεφτά.
0: Καπέλο, θα
1: αφήσεις. Να αφήσεις το καπέλο.
0: Να ξέρουμε να κλείσουμε και όργανα, αν είναι, μήπως φέρουμε και κανένα ακόμα.
1: Α, φέρουμε την μπάντα του Πιτσίνιαγκα.
0: Τον πληκτρά του Πάνου πια μου σκεφτόμουν.
1: Α, πολύ ωραία. Έλα, Θάνο. Α, όχι, αυτό είναι κιθαρίστα. Ο πληκτρά είναι. Λοιπόν, γεια σας, φεύγουμε γιατί έχουμε πλάνα.
0: Έτσι.
1: Τώρα για το πώς θα βγάλουμε τα λεφτά για τις καλοκαιρινές μας διακοπές.
0: Καλημέρα, αύριο στις 7 να είστε εδώ.
1: Γεια.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky. Έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Λαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
9: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Το βάλε! Το βάλε!
1: Το αποκάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
17: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στην παρέα μου, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πως είστε? Έχουμε και μέρες να τα πούμε. Μεσολάβησε και ένα τριήμερο. Ελάτε λοιπόν, κοπιάστε, γιατί η παρέα μας μόλις ξεκίνησε. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες εδώ θα είμαι μαζί σου ραδιοφωνικά και μουσικά. Αντιγόνη Σπανού, εννοείται, στον Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Έχουμε το σουσουδάκι μας, πέρασαν και μέρες, πρέπει να πούμε πολλά. Έχουμε τους σχολιασμούς μας, έχουμε την επικοινωνία μας στο Viber 693-693-1003 και εννοείται τις επιτυχίες μας, οι οποίες δεν σταματούν. Σε λίγο Χάρης Βαρθακούρης, Δέσποινα Βανδύ. Τώρα όμως Γιώργος Μαζωνάκης, Επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τώρα εντάξει, εμένα αυτό το remix από Χάρη Παρθακούρη χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Για κάποιο λόγο με μετέφερε, ξέρετε, σε μια ξαπλώστρα, κάπως έτσι απογευματάκι, 6-7 η ώρα, αφού έχεις βουτήξει πρώτα 2-3 φορές και έχεις το κοκτέιλάκι σου στο χέρι, χαλαρά, ξαπλωμένος. Εντάξει, ταξιδεύουμε καλοκαίρι γενικά. Είναι πρωινό Δευτέρας, 4 του Μάη. Όπως και να είναι, το καλοκαίρι κοντοζυγώνει. Και εννοείται, είμαστε εδώ μαζί στον Τρανζίστορ 100,3. Φύγαμε για Αντώνη Ρέμο Δευτέρα, αμέσως τώρα.
1: Το ξέρω καλά. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

επανεκτέλεση πλάτη από Στέλλα Καλή εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. 21 ακριβώς λεπτά μετά τις 11. Μεσολάβησε το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς. Μάη βέβαια φέτος δεν πιάσαμε. Ο Μάης μας έγδισε. Είχε κρύο. Ήδη ξεκίνησε από την Πέμπτη το βράδυ με τις καταιγίδες του. Εντάξει, μπορεί βέβαια στα λιβάδια, ξέρετε, να μην τρέξαμε, να μην φτιάξαμε τα στεφάνια μας. Αλλά θεωρώ πως όλοι καλά περάσαμε. Ευτυχώς ο καιρός έχει αρχίσει να αλλάζει πλευρά και να θυμάται ότι είναι Μάης μήνας και κοντεύουμε καλοκαίρι. Σήμερα η θερμοκρασία λοιπόν θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς Κελσίου, ήδη βρισκόμαστε στους 14. Το λες βέβαια και λίγο χαμηλά, δεδομένης της ώρας και της εποχής, αλλά το προσπερνάμε. Ηλιοφάνεια εννοείται, ούτε σύννεφο για δείγμα στον ουρανό και ευχόμαστε να μείνει έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σε λίγο σου φέρνω απόν Πέγγι Ζήνα, τώρα όμως Κατερίνα Λιόλιου, η γυναίκα της ζωής σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

με Αφόν και Ρεμπέτικο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, εδώ που ακούμε όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνη πάνω μαζί σου, εδώ είμαστε στο παρεάκι μέχρι και τις 2. Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 11, σε αυτό το πρωινό της 4ης Μαΐου, και θέλω όλοι οι φανατικοί των Star Wars να μαζευτείτε έτσι σύσσωμοι, γιατί σήμερα η μέρα σας ανήκει, είναι αφιερωμένη σε εσάς. Διαβάζω πως κάθε χρόνο η 4η Μαΐου γιορτάζεται, λέει, παγκοσμίως ως ημέρα Star Wars. Πρόκειται για την απόλυτη γιορτή με τους φίλους της σειράς. Τους ενώνει, λέει, η φράση May the 4th be with you, με εκδηλώσεις, προσφορές ανά τον κόσμο και θεματικά αφιερώματα. Ενώ χθες έπεσε στην αντίληψή μου και το τρέιλερ της νέας ταινίας των Star Wars, The Mandalorian and Grogu, η οποία έρχεται στις ελληνικές αίθουσες στις 22 Μαΐου.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στον τρανζίστορ 100,3. Άντε λίγο να ορθοφορήσει και ο καιρός, λίγο να σταματήσουν οι γιορτές. Λίγο να σταματήσουν οι κακοκαιρίες. Μπας και δούμε όντως και καμιά Μαργαρίτα, κανένα λουλουδικό εκεί έξω, γιατί έχουμε αρχίσει να ξεχνάμε τι μήνα έχουμε. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 693-693-1003 να δω πώς θα περάσατε αυτό το τέλος πάντων τριήμερο. Για όσους ήταν όντως τριήμερο, εγώ το έζησα λίγο παραπάνω καλλιτεχνικά και πάρα πολύ μου άρεσε. Το Σάββατο το βράδυ πήγα στη θεατρική παράσταση της Ελένης της Ράντου, το πάρτι της ζωής μου που είναι sold out εδώ και 4-5 χρόνια. Παιδιά, είχα κλείσει τα εισιτήρια πριν από 3,5 μήνες. Το περίμενα πώς και πώς. Απίστευτη παράσταση, εκπληκτική Ελένη Ράντου πραγματικά. Αν συνεχίσει η παράσταση, που σαφώς και θα συνεχίσει, και βρείτε εισιτήριο, πηγαίνετε με κλειστά τα μάτια. Και χθες λοιπόν τόλμησα να πάω σινεμά και να δω Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2. Λοιπόν, θα σας πω, ήταν μια ταινία η οποία, κάθεσε χαλαρά να τη δεις, να φύγει κάπως η ώρα σου, να περάσεις ευχάριστα, να μην σκέφτεσαι τίποτα, απλά να χαλαρώσει ο εγκέφαλος. That's enough. Κατά τα άλλα, Anne Hathaway, δεν ξέρω τι συμφωνία έχει κάνει και με ποιον, είναι αγέραστη, είναι ίδια όπως ακριβώς ήταν πριν από 20 χρόνια. Τώρα τι να σας πω για την Meryl Streep, χρειάζεται να μιλήσουμε, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε, το ταλέντο της φαίνεται ακόμη και στο μηδίασμα που κάνει όταν κοιτάει τον συμπροταγωνιστή της, εντάξει. Κατά τα άλλα, μια πάρα πολύ ταινία σχετική με τη μόδα και για να περάσουμε καλά. Τώρα, εννοείται θέλω να μείνετε εδώ, τρανζίστορα 100,3, όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Περιμένω τα μηνύματά σας, φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο εδώ με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου μέχρι και τις 2.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ούτε κατάλαβαν είναι άντρας ή γυναίκα.
3: Πρέπει να καταλάβετε την ανάποδη λέξη. Εμονοταστάνα. Τώρα βοήθησα πάλι. Με παρέσυρες. Δεν το ήθελα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Ποιος φίλος μου είσαι?
3: Το δώσαμε έτσι σήμερα.
4: Ο Δημήτρης.
3: Έλα,
2: γεια σου Δημήτρη. Από ποια περιοχή μας ακούς, Δημήτρη?
4: Από την Κιανούλες και Τριανδρία.
2: Όλα Τριανδρία. Τα βλέπω όλα μπλε και ζαλίζομαι.
3: Να το.
2: Δημήτρη, βρήκες τίποτα?
4: Έχω την αίσθηση ότι είναι τεράστια Κατερίνα στα νύχια να σατώνομαι.
2: Αναστατώ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Από κάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεσχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
13: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα Η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
14: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μακβελ κάνει τη διαφορά. Μακβελ μακαρόνια. Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η δεύτερη μας ώρα μόλις ξεκίνησε και καλωσορίζω εσένα πρώτα που συντονίστηκες τώρα εδώ στην παρέα μας στον Τρανζίστορα 100,3 και στέλνω την καλημέρα μου παντού. Από όπου και αν μας ακούς λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί, Αντιγόνη Σπανού, ραδιοφωνικά και μουσικά για ακόμη 120 λεπτά μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Σε αυτό το πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα βρε παιδιά, φτάσαμε 4 του Μάη. Η θερμοκρασία στην πόλη μας στους 17 βαθμούς Κελσίου και οι επιτυχίες δεν σταματούν. Φύγαμε αμέσως τώρα για Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός εδώ στον Τρανζίστορ σου.

και θα έρθω, Χρυσή η Δαγκαγκούτη, τι μαγική φωνή εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Την απολαύσαμε μόλις τώρα μαζί, 11 ακριβώς λεπτά μετά τις 12. Και στέλνω την καλημέρα μου και την αγάπη μου στον Κώστα, στη Μέρη, στο Θοδωρή, στο Δημήτρη, στην Αλίκη, στη Σοφία, στο Μάνο, στο Σπύρο, στην Ιφηγένεια, στο Λευτέρη και στη Μαρία που είναι εκεί μαζεμένη στο γραφείο και τους και μας ακούνε. Φύγαμε αμέσως τώρα σε Κώστα Μαρτάκη και το

που αγαπάμε είναι αυτή. Και τη Γαρμπή, ανεμοδαρμένα ύψη στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα θα σας πάω στο ΟΑΚΑ. Όχι φυσικά για την απόλυτη αναβίση, αν και θα την ακούσουμε σε πολύ λίγο με το Αιγαίο, αλλά για τους Μετάλλικα. Γιατί, παιδιά, έφτασε ο καιρός. Πριν ένα χρόνο είχε ξεκινήσει η προπόληση εισιτηρίων και σε 5 μέρες μόλις από τώρα, στις 9 του Μάη, τους περιμένουμε εδώ στη χώρα μας, στην Αθήνα, για μια συναυλία η οποία θα ταράξει τα νερά. Είναι, λέει, από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της δεκαετίας. Φυσικά, εννοείται, επιβεβαιώνουμε όλοι μας. Με μια σκηνή 360, κοινό θα τους βλέπεις από παντού, όπου και να κάθεσαι. Τα εισιτήριά τους είχαν γίνει sold out μέσα σε μια μισή ώρα, να σας υπενθυμίσω, πέρσι, πριν από ένα χρόνο. Και τώρα έχει ξεκινήσει αυτή η γνωστή διαδικασία με όσους θέλουν να βάλουν λίγο κέρδος στην τσέπη. Κοινώ είναι οι γνωστοί που αγοράζουν εισιτήρια για συνευλίες σε πολύ χαμηλές τιμές, που σκοπό δεν είχαν εξ αρχής καν να πάνε. Μπορεί να μην ξέρουν ποιοι είναι οι Μετάλλικα, αν και απορώ αν υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω που δεν ξέρει ποιοι είναι οι Μετάλλικα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και τώρα εκτοξεύουν τις τιμές για τους φαν οι οποίοι δεν πρόλαβαν το δικό τους εισιτήριο. Κοινώ, ό,τι εισιτήριο απλό έβρισκε κάποιος στην προπόληση με 86 ευρώ, τώρα το πιο απλό βρίσκεται στα 276 ευρώ, ενώ τα ακριβότερα που ήταν εκεί γύρω στα 550 για να είσαι πάρα πολύ κοντά στη σκηνή, τώρα μπορούν να αγγίξουν ακόμη και τις 3.500 ευρώ. Λοιπόν, με 3.500 ευρώ πηγαίνουμε ταξίδι σε Αυστραλία, πηγαίνω ταξίδι σε Σκανδιναβία και όπου αλλού μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή, και γενικότερα αυτό κάποια στιγμή πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει. Με το παραεμπόριο, ξέρετε, γενικότερα των εισιτηρίων. Μην κοιτάτε να βγάλετε κέρδος από παντού, αφήστε τους φαν να πηγαίνουν, να απολαμβάνουν με την ησυχία τους και περιμένουμε τους Μετάλλικα για τον πανικό που θα προκαλέσουν στις 9 του Μάη. Εμείς τώρα φύγαμε για άλλο πανικό. Αναβίση Αιγαίο, αμέσως τώρα στον τρανζίστορ 100,3.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τραγουδείς. Εμείς βέβαια είμαστε τέλεια γιατί είμαστε μαζί στο τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και τώρα σε παίρνω να πάμε ένα mini trip στη Νέα Υόρκη, γιατί εκεί σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί το Met Gala 2026. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν ξέρεις τι είναι, ας τη χαρακτηρίσουμε μία γιορτή γύρω από την μόδα. Θα περπατήσουν λοιπόν 450 εκλεκτοί καλεσμένοι στο κόκκινο χαλί του Metropolitan Museum of Art. Έχει φιλανθρωπικό σκοπό και ο μοναδικός του βασικά σκοπός είναι να μαζευτούν χρήματα για το Costume Institute του Μουσείου. Είναι ένα τμήμα τέλος πάντων το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη ετήσια διοργάνωση. Το φετινό θέμα θα είναι Costume Art και σκοπός είναι ουσιαστικά να προσεγγίσουν τη μόδα ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης οι καλεσμένοι. Βέβαια να σας πω ότι πρέπει κάποιος να του στείλει το κάλεσμα. Δεν μπορεί οποιοδήποτε, ακόμα και αν είναι διάσημος, να πάει. Πρέπει να υπάρχει αυτή η πρόσκληση και τα εισιτήρια μάλιστα, αν και εφόσον σε καλέσουν, φτάνουν για το άτομο μέχρι τα 75.000 δολάρια, ενώ για να κλείσεις ένα ολόκληρο τραπέζι οφείλεις να πληρώσεις τα 350.000 δολάρια και σε πολλές περιπτώσεις να τα ξεπεράσεις κιόλας. Φυσικά δεν τα πληρώνουν οι ίδιοι, τα πληρώνουν οι διάφορα brands τα οποία βρίσκονται πίσω από αυτούς, έτσι ώστε καταλαβαίνετε να καλυφθεί και το κασέ. Σιγά μην πληρώνει τώρα η Beyoncé 75.000 δολάρια. Φύγαμε, Γιαννίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις?

Πάλι στη σκέψη μου θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Τα μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τσεκ δισκοτέκ από Ελένη Φουρέιρα εδώ να μας ανεβάζει περισσότερο τη διάθεση στον τρανζίστορ 100,3 σε αυτή τη Δευτέρα, Δευτερούλα, η οποία πώς επιστρέφει πάντα ρε παιδιά τόσο γρήγορα μετά από κάθε Σαββατοκύριακο, μετά από κάθε τριήμερο. Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι, σας δίνω ένα hint έτσι να σας μπουστάρω σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει. Σε λιγότερο από μήνα έρχεται και άλλο τριημεράκι. Γιατί αυτό το 2026 ήταν πολύ καλό με εμάς. 1η του Ιούνιου λοιπόν του Αγίου Πνεύματος, πέφτει Δευτέρα, τριημεράκι πάλι. Επομένως μετράμε αντίστροφα τουλάχιστον για εκείνο. Τώρα σας πάω λίγο στους δρόμους της πόλης, μοναδικό ποτηλιάρισμα αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, συγκεκριμένα από την αρχή του εκεί στη Μουδανίων με κατεύθυνση προς τα δυτικά μέχρι και το ύψος σχεδόν της Πηλαίας. Έχουμε ένα δείγμα για ατύχημα. Αν ισχύει και βρίσκεται κάποιος στο σημείο, στείλτε και ένα μήνυμα στο Viber 693-693-1003 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους και φυσικά την προσοχή σας γενικότερα στους δρόμους. Ελάχιστα χαμηλές ταχύτητες και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή με κατεύθυνση προς το κέντρο μόνο από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι και το ύψος της Μπότσαρη. Κατά τα άλλα, προς τα δυτικά είμαστε πάρα πολύ καλά και συνεχίζουμε ακόμα καλύτερα γιατί είμαστε εδώ παρέα με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σε πάω τώρα στο τραγούδι της εβδομάδας. Θα μας πει αμέσως η Μάγδα Ζουλίδου ποιο είναι. Θα το απολαύσουμε. Θα πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
2: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Ζητήσατε Αθηνά Οικονομάκου. Αθηνά Οικονομάκου θα έχετε λοιπόν.
7: Άμα σε πιάσω, Τζόνι.
6: Δεν θέλετε να πω Αθηνά Οικονομάκου. Θα λέω Μπρούνο Τσερέλα. Αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε παιδί, θα το κάνουμε. Είμαι μέσα. Θα το δούμε όμως. Δεν βιαζόμαστε. Ωστόσο, γνωρίζουμε και την ηλικία μας.
7: Μεγαλώνει η άλλη, καλέ.
6: Ο Τσερέλα, να σου πω, είναι γεννημένος το 1986. Άρα είναι τώρα στα 40.
7: Αυτή πόσο είναι, καλέ.
6: Δεν ξέρω. Μικρότερη. Δεν είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Δεν είναι, ξέρω εγώ, 35.
7: 35 ακόμα.
6: Δεν ξέρω.
7: Για να δω 40.
6: 40 κι αυτή.
7: Ναι.
6: Συνομήλικη, το 86 είναι κι αυτή.
7: Ναι, το Μάρτιο το 86, τον περνάει κιόλας.
6: Α, είναι πιο μεγάλη.
7: Όλες τις μικραίνεις, μόνο μένα μεγαλώνεις εσύ.
6: Γλυκάκι να σου φέρω, θέλεις.
7: Με πίκρανες με τα λόγια σου, φέρε με ένα γλυκό.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
5: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

καλησπέρα μου στέλνω παντού. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Αυτό είναι Δευτέρα, Δευτερούλα, 4 του Μάη και είμαστε μαζί. Μεσημεριάσαμε κιόλα. Το ρολόι δείχνει 3 λεπτά ακριβώς μετά τη 1 το μεσημέρι. Αντιγόνη Σπανού εδώ σταθερά για ακόμη 60 λεπτά στην παρέα σου στον τρανζίστορ 100,3. Εννοείται με όλες τις επιτυχίες, με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Γι' αυτό σε λίγο φέρνω για σένα την απόλυτη αναβίση. Παντελής Παντελίδης από το παρελθόν, τώρα όμως Γιώργος Σαμπάνης, δε μ' αγαπούσες. Εδώ μένεις και δυναμώνεις και ένταση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

και απόλυτη αναβίση και Σαντρέ στο τρανζίστορ 100,3. Εξαιρετικά αφιερωμένο στον Κώστα, ο οποίος κάθε φορά που ακούει Σαντρέ δεν ξέρω τι παθαίνει πραγματικά, αλλά μου στείλε μήνυμα και μου λέει: επιτέλους, μου λέει το Σαντρέ. Κώστα, σχόραμε, αλλά είχα καιρό όντως να το βάλω. Εννοείται όμως τα ελληνικά και αγαπημένα δεν σταματούν. Αντιγόνη Σπανού εδώ στην παρέα σου μέχρι και τις 2 με τα καλύτερα. Σε λίγο στα βέντο και η ίδια δάμου, Κατερίνα Λιόλιου, το όρομο, στο Δωρή Φέρη. Είπε και τι δεν είπε τελικά.

Διαδάμου για πάντα στον τρανζίστορ 100,3. Και επειδή σε ένα μήνα, ούτε σε ένα μήνα, θα αγγίξουμε Ιούνιο, κοινώς το καλοκαίρι είναι πιο κοντά από ποτέ. Θέλω να σας πω πως ανακοινώθηκε ο κατάλογος με τις 50 ομορφότερες παραλίες παγκοσμίως. Και φυσικά, εγώ είμαι εδώ για να σου πω αν έχουμε κι εμείς κάποια θέση μέσα στην 50. Και φυσικά έχουμε, όμως πάμε από την αρχή. Τα κριτήρια ήταν πολύ απλά για τα αποτελέσματα. Ήταν η άγρια ζωή, η μοναδικότητα, ανέγκυχτη φύση, ήχος της φύσης, εύκολη πρόσβαση στο νερό, ήρεμα νερά, έλλειψη πλήθους και πιθανότητες τέλειων συνθήκων. Τώρα, την κορυφή έχει κατακτήσει η παραλία Ενταλούλα, η οποία βρίσκεται στις Φιλιππίνες. Εμείς όμως ερχόμαστε δεύτεροι με την παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Ένας, λέει, απομονωμένος παράδεισος που επενείται για τα λευκά βότσαλα, κρυστάλλινα γαλαζιοπράσινα νερά. Εγώ δεν έχει τύχει να πάω καθόλου Ιόνιο, επομένως, αν κάποιος έχει εικόνα από τη συγκεκριμένη παραλία, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber. Και μάλιστα διαβάζω πως η πρόσβαση είναι κυρίως από τη θάλασσα ή μέσω πεζοπορίας, αν δεν θες, ρε παιδί μου, να ψοφίζεις στη ζέστη και στο 40-60 λεπτών. Αν είσαι από τους δυνατούς, σίγουρα μπορείς να το προσπαθήσεις. Στη λίστα βρίσκουμε βέβαια και το Πόρτο Κατσίκι στην 34η θέση και στην 46η το Πόρτο Τιμόνι, εξίσου στην Κέρκυρα. Θεωρώ ότι εντάξει, έχουμε πάρα πολλές ομορφιές και οι 50 να ήταν οι δικές μας δεν θα ήταν αδικία, πιστέψτε με. Τώρα, αν έχετε εσείς φωτογραφία από κάποια από όλες αυτές, στείλτε να πάρουμε κι εμείς λίγο ένα μάτι να μυρίσουμε καλοκαιράκι και φύγαμε για Πέτριο Ακοβίδη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

αγαπημένος Νίκος Μαυρόπουλος, σε θέλω παράφορα στον τρανζίστορ 100,3 εδώ 38 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι και στέλνω την αγάπη μου και μία μεγάλη αγκαλιά στο Μαρινάκι μου, το οποίο μου απάντησε, παιδιά, γιατί το ζήτησα και η κοπέλα τη βρήκε τη φωτογραφία, την έψαξε και μου την έστειλε. Από την υπέροχη λοιπόν Κεφαλονιά και την παραλία Φτέρη που συζητούσαμε πριν από λίγο, ότι κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για πραγματικό παράδεισο, μου έστειλε μία φωτογραφία πραγματικά δεν φαντάζομαι πώς μπορεί να μοιάζει από κοντά. Τη ρώτησα κιόλας, της λέω: όντως η πρόσβαση γίνεται μόνο μέσω θαλάσσης και τα λοιπά. Μου λέει: εντάξει, μου λέει, μπορείς να πας και με τα πόδια. Ένα μονοπάτι λίγο ζόρικο με τη ζέστη. Εντάξει, τώρα συνεχίζει και μου στέλνει και φωτογραφίες από κάτι σπήλαια εκεί πέρα. Εγώ απορώ γιατί συνεχίζω και ψάχνω εξωτερικό. Βέβαια, έχω και μία τρέλα με το εξωτερικό, αλλά δεν έχω καθόλου ανακαλύψει και το Ιόνιο. Μαρίνα, σε ευχαριστώ. Εντάξει, παιδιά, είστε φοβεροί. Δίνω ένα, δίνετε 100. Τι να κάνουμε τώρα, φύγαμε για Γιώργο Σαμπάνη, άλλαξε τα όλα αμέσως τώρα. Αφιερωμένο στη Μαρίνα, η οποία πραγματικά μας άλλαξε όλη μα όλη τη διάθεση με τις ομορφιές της.

Yeah. Στον Τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στο Τρανζίστορ 100,3. Εδώ που ακούμε πάντα μαζί όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σε χαιρετήσω μετά από το 3ωρο καθιερωμένο ραντεβού μας, εφόσον είμαστε καθημερινά μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 2. Ανανεώνουμε και το ραντεβού μας για αύριο. Τριτούλα, αγαπημένη, σε περιμένω εδώ στις 11. Τώρα όμως θα μείνεις εδώ γιατί σε πολύ λίγο καταφθάνει η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 τέλεια playlist του Τρανζίστορ θα παίξει εδώ για εσένα, πάντα με ένα πολύ αγαπημένο από το παρελθόν, και 6 ώρα καταφθάνει το δίδυμο Daily Couscous Παναγιώτη Σίμος εδώ στον τρανζίστορ σου. Εσύ φυσικά μένεις εδώ. Συνεχίζουμε με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα, ό,τι και να κάνεις. Ο καιρός βοηθάει πάρα πολύ. Κοιτάξτε να βγείτε έξω και να το εκμεταλλευτείτε. Από εμένα, φίλια πολλά σε όλους και καλό μεσημέρι.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Your face sounds familiar. Είχαμε το τρίτο live χθες. Αυτή που κέρδισε στο χθεσινό live ήταν η Αφροδίτη Χατζημινά που έκανε την Ατάστα Θεοδωρίδου.
2: Ναι.
1: Και πραγματικά από μακριά τη θύμισε πάρα πολύ. Και φωνητικά λίγο ξέρεις αυτό το χρέζι της Ατάστας. Το υπάρχει γι' αυτό και ζω.
2: Αυτό ήταν η Σοφία Βέμπο.
1: Ανήκω σε σένα. Η Ίντρα Κέιν θα κάνει την Αλέξια στο άσπρο μαύρο.
2: Όνειρα κάνω. Αυτή την έπιασε. Τη Θεοδωρίδου πώς την έκανε.
1: Αλέξια πιάνω καλύτερα. Είμαστε πανέτοιμοι να ανέβουμε σε κάποια πίστα εδώ τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε τις προτάσεις.
2: Άντε ρε, τώρα το καλοκαίρι, μία φορά την εβδομάδα.
1: Αν και μας βλέπω στην πλατεία Άθωνο σε καμιά ταβέρνα.
2: Στην πλατεία Αριστοτέλους μας βλέπω στο πουθενά.
1: Εκεί
2: θα μας γράψει ο Δήμαρχος.
1: Μπιφ
2: με τον Στέλιο, δεν θέλω.
1: Όχι, άστα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
4: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Hakuna Matata. Υπέροχος γύρος! Χακού!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή, 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Best of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα στον αέρα τη πόλη βρισκόμαστε. Τρανζίστορ 100,3 και η Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σα. Είμαστε μαζί από τι 2 μέχρι και τι 5 η ώρα 2 και 4 λεπτά. Άργησα λίγο, παιδιά. Μην βαράτε όμω, διότι ήταν βαρύ το βράδυ χθε. Περάσαμε όμω μαγικά, θα σα τα πω εν ολίγη στη συνέχεια. Ξεκινάω πολύ, πολύ δυναμικά με Χρήστο Μάστορα, Νίκο Οικονομόπουλο και πάνω κι άμμο. Τώρα έρχεται η Μαργαρίτα και πάμε να τη μαδίσουμε. Έχουμε να πούμε μέχρι και τι 5. Αφήστε.

0: Δείξε μου ένα μωρέ. Πάνω σκιά μου εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Τώρα Γιώργος Μαζωνάκης και έρχεται με επιπτώσεις. Όλο καινούριο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Έφυγες.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Άλλη μια αγάπη και Γιώργος Σαμπάνης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλάει όμορφα αυτή η εβδομαδούλα. Καλή εβδομάδα λοιπόν για ακόμα μια φορά. Τι μου κάνετε, πού μου βρίσκεστε, ελπίζω να μην ήταν βαρύ το πάπλωμα. 18 βαθμοί Κελσίου, έχει τρώσει καιρός γιατί το τρίμερο ήταν λίγο χλωμάτα πράγματα. Περιμένω τις εντυπώσεις σας και πώς περάσατε από την Αναστασία Κυλίας Βρετός. Τώρα είναι το ρεμπέτικο, άκρος αγαπημένο και παίζει δυνατά. Πάμε να το απολαύσουμε παρέα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Μάτια μου, τα μάτια σου, Ηλίας Βρετός στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα μας. Να πω την καλησπέρα μου στην Στέλλα, η οποία μου λέει καλώς τον υπεύθυνο. Τώρα πώς έχει καταλήξει από το τραγούδι της Λιόλη να είμαι εγώ υπεύθυνος, γιατί θα ήξερα και πόσο κοστίζει να σε αγαπώ. Εγώ δεν ξέρω, παιδιά. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σερβίρω ελληνικά και αγαπημένα μέχρι και τις 5. Και φυσικά κάνουμε σουσουδάκι μάγικο. Τώρα Ρία Ελληνίδου έρχεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό είναι το πάρτι από Μαρσό και Μπλικάρκα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Δεν ξέρω ποιος από εσάς βλέπει Your Face Sounds Familiar. Όμως είδα τις προάλλες Αφροδίτη Χατζημινά, η οποία ενσάρκωσε άριστα την Νατάσα Θεοδωρίδου. Δηλαδή, πραγματικά για λίγο νόμιζα ότι είναι ίδια Νατάσα. Και καθώς ήταν καλεσμένη στο Γιώργο Λιάγκα, μίλησε για όλα και είπε ότι έχει και μία κόρη 4,5 ετών. Δεν το ήξερε κανείς. Αυτό το κορίτσι εμφανίζεται και στο πλευρό του Θεοδωρή Φέρη. Υπέροχο και ωραία τραγουδίστρια και ωραία κοπέλα και τα έχει κάνει όλα στη ζωή. Και μπράβο της που το λέει.
1: Η ώρα είναι 3:15. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Ζητήσατε Αθηνά Οικονομάκου. Αθηνά Οικονομάκου θα έχετε λοιπόν.
9: Άμα σε πιάσω, Τζόνι.
8: Δεν θέλετε να πω Αθηνά Οικονομάκου. Θα λέω Μπρούνο Τσερέλα. Αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε παιδί, θα το κάνουμε. Είμαι μέσα. Θα το δούμε όμως. Δεν βιαζόμαστε. Ωστόσο, γνωρίζουμε και την ηλικία μας. Και
9: μεγαλώνει η άλλη, καλέ.
8: Ο Τσερέλα, να σου πω, είναι γεννημένος το 1986. Άρα είναι τώρα στα 40.
9: Αυτή πόσο είναι, καλέ.
8: Δεν ξέρω. Μικρότερη. Δεν είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Δεν είναι, ξέρω εγώ, 35.
9: 35 ακόμα.
8: Δεν ξέρω.
9: Για να δω 40.
8: 40 και αυτή.
9: Ναι.
8: Συνομήλικη, το 86 είναι και αυτή.
9: Ναι, το Μάρτιο το 86, τον περνάει κιόλα.
8: Α, είναι πιο μεγάλη.
9: Όλες τις μικραίνεις, μόνο με ένα μεγαλώνεις εσύ.
8: Γλυκάκι να σου φέρω, θέλεις.
9: Με πίκρανες με τα λόγια σου, φέρε με ένα γλυκό.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
11: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
5: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε Γεωργία Γεωργιάτου στον αέρα της πόλης από τις 2 μέχρι και τις 5 η ώρα, 3 παρά 1 λεπτό. Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλάει όμορφα η Δευτερούλα για εσάς. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσο να ακούσουμε. Θα μιλήσουμε και για σχέσεις, θα μιλήσουμε και για ζώδια και για ό,τι εσείς λαχταράτε. 693-693-1003. Στο Viber του σταθμού, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες και τις αφιερώσεις. Ό,τι θέλετε να μοιραστούμε, εν πάση περιπτώσει, μην ξεχνάτε το Τρανζίστορ App που το κατεβάζετε από το App Store εντελώς δωρεάν και μας ακούτε από παντού. Κώστας Μαρδάκης έρχεται. Τόσο αγαπώ. 100,3.

αν δεν έρθεις εσύ, σίγουρα θα έρθω εγώ. Γιώργο Σαμπάνη στον Τρανζίστορ 100,3 και να πω την καλησπέρα μου στο Γιώργο, ο οποίος λέει ζώδια θέλει το κοινό. Ζώδια θέλετε, ζώδια θα έχετε σε πολύ λίγο. Νίκος Οικονομόπουλος. Και όπου και αν πας, εδώ θα γυρνάς.

0: δυο.
1: Και καλά να περνάτε, παιδιά. Δέσποινα Βανδύ στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Παιδιά, τι κακός χαμός γίνεται στο Θοδωρή Φέρι. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό εδώ έχω να το ξαναδώ χρόνια αρκετά. Νομίζω από τα χρόνια του Παντελή Παντελίδη. Δεν έχω ξαναδεί τρίμερα sold out με όλη τη Θεσσαλονίκη να παραμιλάει και να κάνουν κάτι οπαδικά λες και είναι γήπεδο εκεί μέσα. Να σηκώνουν κάτι σημαίες, κάτι κασκόλ με το είπες. Δηλαδή πραγματικά Θοδωρή Φέρι, μπράβο αγόρι μου. Το αξίζεις. Νίκος Βέρτης τώρα. Και αν ήξερες.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το Αιγαίο, αγαπημένο τραγούδι. Επαναβήσετε στο Τρανζίστορ 100,3. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για ζώδια και για τον κρύο συγκεκριμένα, όπου η Δευτέρα ξεκινάει με μια εσωτερική ανησυχία, καθώς βρίσκει σε κρυέμουσα αντίθεση με την Αφροδίτη και προσπαθείς να ισορροπήσεις τέλο και κοινωνικές υποχρεώσεις. Προς το βράδυ σου χαρίζει απίστευτη ζωτικότητα ημέρα. Εκμεταλλεύσου την ενέργειά σου για να διεκπαιρεώσεις τις εκκρεμότητες που απαιτούν θάρρος και σωματική δύναμη. Όσον αφορά τα αισθηματικά, μια νέα γνωριμία έρχεται. Για να δούμε. Ηλίας Βρετός τώρα. Πού θα πας, εδώ θα γυρίσεις.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό είναι, το είπες, ο ύμνος, παιδιά. Το είπα και το ξαναείπα και βγαίνω αληθινή. Αυτό θα τραγουδάμε και όλο το καλοκαίρι, διότι Θοδωρής Φέρης είναι αυτός και πλέον παίζει μπαλίτσα μόνος του. Δεν είμαι η φανατική του Θοδωρή Φέρη. Εντάξει, το ξέρετε όσοι με ακολουθείτε, μιλάμε, επικοινωνούμε όλα αυτά τα χρόνια. Όμως με έχει κάνει να είμαι θερμή υποστηρίχτρια του, γιατί ο άνθρωπος πέρα από φωνάρα είναι και καλλιτεχνάρα και έχει ένα ρεύμα, ρε παιδί μου. Έχει ένα ρεύμα. Πάω σε ένα break και επιστρέφοντα στον Transistor.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Your face sounds familiar. Είχαμε το τρίτο live. Χθες αυτή που κέρδισε στο χθεσινό live ήταν η Αφροδίτη Χατζημινά που έκανε την Ατάστα Θεοδωρίδου.
0: Ναι.
2: Και πραγματικά από μακριά τη θύμισε πάρα πολύ. Και φωνητικά λίγο ξέρεις αυτό το χρέζι της Νατάστας. Το υπάρχεις γι' αυτό και ζω.
0: Αυτό ήταν η Σοφία Βέμπο.
2: Ανήκω σε σένα. Η Ίντρα Κέιν θα κάνει την Αλέξια στο άσπρο μαύρο.
0: Όνειρα κάνω. Αυτή την έπιασε. Στη Θεοδωρίδου πώς την έκανε.
2: Αλέξια, πιάνω καλύτερα. Είμαστε πανέτοιμοι να ανέβουμε σε κάποια πίστα εδώ τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε τις προτάσεις.
0: Άντε ρε, τώρα το καλοκαίρι, μία φορά την εβδομάδα.
2: Αν και μας βλέπω στην πλατεία Άθωνο σε καμιά ταβέρνα.
0: Στην πλατεία Αριστοτέλους μας βλέπω στο πουθενά.
2: Εκεί
0: θα μας γράψει ο Δήμαρχος.
2: Μπιφ
0: με τον Στέλιο, δεν θέλω.
2: Όχι, άστο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons, coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή, 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
15: Με φέτα αρβανίτη.
14: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
15: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
14: Και ο Γιώργος.
16: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
14: Φέτα Αρβανίτη.
17: Η δική μας γεύση.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
19: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα για ακόμα μια φορά. 4 η ώρα και είναι πρώτο λεπτό. Τελευταία ωρίτσα της εκπομπής. Όμως 55 λεπτά non-stop χωρίς διαφημίσεις. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε και άλλα τόσο να ακούσουμε. Την καλησπέρα μου και στον Τέο που λέει πρόλαβα, δεν πήρα απουσία. Πρόλαβε, Τέο μου. Ωριακά, όπως σου είπα όμως. Ξεκινάω την τελευταία μου ώρα με Αντώνη Ρέμο, Κωνσταντίνο Αργυρό και Νίκο Απέργη. Τώρα είναι η Δευτέρα, αφιερωμένο σε όλους εμάς που ήταν βαρύ το πάπλωμα σήμερα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αυτά τα χιλιά. Νίκος Απέργης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδη στον αέρα της πόλης έως και τις 5. Τώρα Γιώργος Σαμπάνης έρχεται. Δε μ' αγαπούσες, ολοκαινούριο και παίζει δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Στις δύσκολες στιγμές, ποιος θα είναι εδώ να σε ακούει? Γεωργία Γεωργιάδου και Τρανζίστορ 100,3 μόνο. Εγώ θα είμαι εδώ, γι' αυτό περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003, γιατί εδώ τα μοιραζόμαστε όλα. Λύνουμε και τις δύσκολες στιγμές σας. Γιατί μια παρέα δεν είμαστε, γι' αυτό κάνουμε σουσού. Νατάσα Θεοδωρίδου, λοιπόν, και τώρα σειρά έχουν Νίκος Μακρόπουλος, Νίκος Οικονομόπουλος, αλλά και Άννα Βύση, εδώ που παίζουν μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Τώρα όμως, σε θέλω παράφορα, παίζει δυνατά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

ναι, είσαι η εξαίρεση και αναβίσετε στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Η φίλη σας έχει πιει 2 καφέδες σήμερα και τα νεύρα είναι πάνω από το κεφάλι. Τώρα δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Με 2-3 πραγματάκια δεν θέλει και πολλά. Όμως εδώ είμαστε και κάθε μέρα δεν είναι ίδια. Οπότε την παίρνουμε μία-μία, μέρα τη μέρα, μέρα τη μέρα και όλα θα πάνε καλύτερα. Που λέει και ο Νίνο, όλα πηγαίνουν καλύτερα. Εσύ δεν ξέρω πώς πηγαίνει η μέρα σου. Ελπίζω να πηγαίνει καλύτερα από τη δική μου. Αντώνης Ρέμος έρχεται. Ρίτα, Ριτάκι, κανένα δεν φοβάσαι.

0: Άσε εγώ να δεις τι θέλει ο Πέτρο μου Ιακωβίδη. Εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 είμαστε Γεωργία Γεωργιάδη από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα. Και πώς πέρασε έτσι η εκπομπή, παιδιά, σαν νεράκι, δεν έχω καταλάβει. Μάλλον είχα πολύ καλή διάθεση για Δευτέρα, να τα λέμε και αυτά. Κάπου εδώ εγώ σας αφήνω. Εσείς όμως παραμένετε συντονισμένοι, γιατί στις 6 ακριβώς έρχεται Παναγιώτη Σίμος και η Λένια Williams. Αυτά για σήμερα. Να ανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 ακριβώς με πολύ καφεδάκι και πολύ σουσού. Φιλιά πολλά στα μούτρα. Να βγείτε έξω να δράξετε τη μέρα πάντα με Τρανζίστορ 100,3.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
2: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τον Ζήστο.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ζητήσατε Αθηνά Οικονομάκου. Αθηνά Οικονομάκου θα έχετε λοιπόν.
6: Άμα σε πιάσω, Τζόνι.
2: Δεν θέλετε να πω Αθηνά Οικονομάκου. Θα λέω Μπρούνο Τσερέλα. Αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε παιδί, θα το κάνουμε. Είμαι μέσα. Θα το δούμε όμως. Δεν βιαζόμαστε. Ωστόσο, γνωρίζουμε και την ηλικία
6: μας. Μεγαλώνει η άλλη, καλέ.
2: Ο Τσερέλα, να σου πω, είναι γεννημένο το 1986. Άρα είναι τώρα στα 40.
6: Αυτή πόσο είναι, καλέ.
2: Δεν ξέρω. Μικρότερη. Δεν είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Δεν είναι, ξέρω εγώ, 35.
6: 35 ακόμα.
2: Δεν ξέρω.
6: Για να δω 40.
2: 40 κι αυτή.
6: Ναι.
2: Συνομήλικη, το 86 είναι κι αυτή.
6: Ναι, το Μάρτιο το 86, τον περνάει κιόλα.
2: Α, είναι πιο μεγάλη.
6: Όλες τις μικρές, μόνο μένα μεγαλώνεις εσύ.
2: Γλυκάκι να σου φέρω, θέλεις.
6: Με πίκρανες με τα λόγια σου, φέρε με ένα γλυκό.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά. Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας!
10: Τίποτα! Τίποτα!
11: Μεχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ, γιατί αξίζει.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Your face sounds familiar. Είχαμε το τρίτο live. Χθες αυτή που κέρδισε στο χθεσινό live ήταν η Αφροδίτη Χατζημινά που έκανε την Ατάστα Θεοδωρίδου.
2: Ναι.
1: Και πραγματικά από μακριά τη θύμισε πάρα πολύ. Και φωνητικά λίγο ξέρεις αυτό το χρέζι της Ατάστα. Το υπάρχεις γι' αυτό και ζω.
2: Αυτό ήταν η Σοφία Βέμπο.
1: Ανήκω σε σένα. Η Ίντρα Κέιν θα κάνει την Αλέξια στο άσπρο μαύρο.
2: Όνειρα κάνω. Αυτή την έπιασε. Τη Θεοδωρίδου πώς την έκανε.
1: Αλέξια πιάνω καλύτερα. Είμαστε πανέτοιμοι να ανέβουμε σε κάποια πίστα εδώ τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε τις προτάσεις.
2: Άντε ρε, τώρα το καλοκαίρι, μία φορά την εβδομάδα.
1: Αν και μας βλέπω στην πλατεία Άθωνο σε καμιά ταβέρνα.
2: Στην πλατεία Αριστοτέλους μας βλέπω στο πουθενά.
1: Εκεί
2: αλλά θα μας γράψει
1: θα
2: ο Δήμαρχος.
1: Μπιφ
2: με το Στέλιο δεν θέλω.
1: Όχι, γεια στο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή, 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξυσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
8: Και τώρα, και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: τώρα 100,3, ξεκίνημα εβδομάδα, ξεκίνημα μήνα. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα να έχετε. Απόγευμα Δευτέρα, καλό μήνα. Η Λένα Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Μπήκε ο Μάιος. Μάνι, φτάσαμε 3 του Μάιου.
0: Αν βγήκε όλα και φύγει και γρήγορα, ακόμα καλύτερα.
1: Σταμάτα μπορεί να φύγει.
0: Έχω αλλεργίες εγώ, γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω για κάτι άλλο.
1: Έχει ωραία δημοκρασία.
0: Τα αντισταμινικά τα παίρνουμε σαν τις καραμέλες εδώ. Η κατάστασή μας είναι λίγο δύσκολη. Έχω να σου πω ότι.
1: Ξύπνια σε βλέπω πάντως για τα αντισταμινικά που παίρνεις.
0: Τι να κάνω. Προσπαθώ. Δεν τα παίρνω συνέχεια. Προσπαθώ κάποιες φορές να κάνω κάποια. Χθες, ας πούμε, που είδα και ένα κοινό μας φίλο το Χάρη, ήμουνα λες και κοιμόμουν. Ήμουνα σε. Μα οδηγούσε και λέω. Ήμουνα χάλια πολύ. Αλήθεια. Αλλά δεν γινόταν να μην πάρω κάτι. Δεν γινόταν γιατί. Ξέρεις τι, εγώ δεν έχω μόνο καταρροή, φτέρνισμα και αυτά που είναι συνεχόμενα. Αλλά έχω. Και δέρνεται όλος μου ο ισοφάγος και λοιπόν από την
1: αλήθεια.
0: Ξυσήματα. Δεν στα χέρια μου που είναι.
1: Δεν
0: περνάω δύσκολα, σου λέω. Ξέρω τι σου λέω. Λοιπόν.
1: Είσαι και εγώ ξύνομαι, δεν είναι από αυτό.
0: Μπορεί, ξέρω κι εγώ. Θα σου πω. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία πράγματα που έρχονται. Έχουμε και Eurovision αυτό το μήνα, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, μέχρι το 8 είμαστε παρέα σου.
2: Δεν καταλαβαίνει πώ είναι να άργο πεθαίνει. Έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

0: σούσουρο αυτή είναι η ανδρομάχη για να γίνεται ο χαμός ο ίδιος, για να γίνονται όλα αυτά που πρέπει και όλα αυτά που δεν πρέπει να γίνονται. Εντάξει, σημαίνουν όλα στη ζωή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Τι να λέμε τώρα, τι δεν είναι.
0: Έχουμε και πρεμιέρες, ε. Νομίζω την Παρασκευή ξεκινάει η Λένα Ζευγαρά. Βέβαια. Με τον Γιώργο Λιβάνη και τον Λευτέρη Κρίκη στο Vogue Club Athens.
1: Ωραίο.
0: Ναι, είπαμε και τις αφήσεις σου που είναι έτσι αφήσαν τύπου Κάπρι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Μεταξύ μας σχολιάσαμε.
0: Ναι, μεταξύ μας σχολιάσαμε. Το σχολιάζουμε και προς έξω. Που είναι έτσι πιο summer vibe.
1: Δεν ξέρω. Κλασικά αυτά με τις αφήσεις τις καλοκαιρινές πάντως.
0: Ναι, κοίτα, γενικότερα σε αυτό το μαγαζί παλιά είχαν με παραλίες, με τέτοια.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω υπάρξει σε τέτοια.
1: Στο παλιό, με το παλιό το όνομα, α πούμε. Εντάξει, τέλος
0: πάντων. Το παλιό το όνομα γίνονταν αυτά. Λοιπόν, προχωράμε μουσικά. Δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Είναι η Πεγκιζίνα Άμυνα, ένα daily couscous. Είναι εδώ, είναι στην παρέα σου. Και πόσο ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, στη ζωή σου να σε αναστρέφεσαι με θετικούς ανθρώπους και ανθρώπους που σε νιώθεις ότι σε καλυτερεύουν.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Για μένα το λες αυτό έτσι.
0: Για μένα το λέω. Όχι, για άλλο το πω. Ποιον άλλο θα το πω. Πες μου, ποιον άλλο θα το πω εγώ.
1: Παιδιά, ξέρετε τι έχουμε σημαίνει.
0: Πού σου κού θα είμαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Πού σου κού θα είσαι στη Θεσσαλονίκη. Τι κάνεις στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα πάω να δω όλους. Όλα τα σχήματα που είναι όλοι καλύτερα μου πλην της Νατάσης Θεοδωρίδου.
1: Α, θα περάσεις από όλους δηλαδή κανονικά. Έχεις να πας μόνο.
0: Ξεκινήσω Πέγκιζίνα. Θα ναι. Πάω, έχω να πάω Σάκη Ρουβά, Νατάσα Θοδωρίδου. Έχω να πάω Άντζελα Δημητρίου, Πλευτέρη Πανταζή. Και Κυριακή, Θοδωρή Φέρη με Ανδρομάχη.
1: Περίμενε. Άρα πρέπει να ξεκινήσεις από Μόνα Λίζα.
0: Μόνα Λίζα.
1: Από Πεγκιζίνα. Μετά να φύγεις να πας Ρουβά Θοδωρίδου και μετά να κατέβεις στο τέτοιο.
0: Κοίτα, την Παρασκευή θα πάω στην
1: Πέγκη.
0: Έτσι
1: όπως τα σκέφτομαι.
0: Την Παρασκευή θα πάω στην Πέγκη.
1: Α, ναι, έχεις τρίμερο εσύ, σωστά.
0: Το Σάββατο, επειδή ξεκινάει πιο νωρίς ο Σάκης με την Νατάσα, θα πάω Σάκη Νατάσα. Οπότε με το που τελειώσω το πρώτο τους, το πρώτο και των δύο,
1: ναι.
0: Θεωρώ θα πάω και θα προλάβω άνετα το πρώτο και του Λευτέρη και της Άντζελας.
1: Ναι, σωστό.
0: Γιατί ο Σάκης με την Νατάσα. Είναι και, μάλλον ο Λευτέρης όλα αυτά τα τρία είναι μόνο Παρασκευή Σάββατο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ ο Θοδωρής είναι Κυριακή, Κυριακή και είναι μόνος. Οπότε Κυριακή θα πάω στο Θοδωρή.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβες, ναι. Το έχω αφήσει έτσι άνετο. Ωραίο να το ευχαριστηθεί η ψυχούλα μου.
1: Έχεις δίκιο.
0: Τα έκανα σωστά.
1: Πολύ. Τα έχεις οργανώσει τέλεια.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ξεκίνημα μήνα, ξεκίνημα εβδομάδα, ξεκίνημα μήνα για μας να πούμε. Ο μήνας ξεκίνησε από την Παρασκευή, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μην μας θεωρήσει ότι είμαστε αλλούνταλλού. Όχι πως δεν είμαστε, αλλά όχι σε αυτό τουλάχιστον ακόμα.
1: Τέσσερις του μηνού, παιδιά, σήμερα.
0: Τέσσερις του μηνού.
1: Μπήκαμε πια και στην γενιά, λέω. Στην εποχή του Ταύρου, τέλος πάντων. Τώρα έχουν οι Ταύροι τα ταυράκια, τα γενέθλιά τους. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε έτσι την. Τα γενέθλιά σας σήμερα, εμένα τα έχει η κολλητή μου το Σάββατο.
0: Να τη χαίρεσαι. Αύριο είναι και μεγάλη γιορτή, είναι της Αγίας Ειρήνης.
1: Της Αγίας Ειρήνης είναι αύριο.
0: Γιορτάζει η μαμά μου και το γιορτάζει η ευαισθησιμιά μου. Έχω δώσει το όνομα της μαμάς μου.
1: Αλήθεια. Να τη χαίρεσαι.
0: Και επειδή είναι και πρώτη μου ξαδέρφη, λέγεται Ειρήνη Σίμου. Όπως λεγόταν η μαμά μου.
1: Αλήθεια.
0: Γι' αυτό το δώσαμε.
1: Εντάξει,
0: ο θείος μου βέβαια έχει 8 παιδιά. Είναι
1: κάτω.
0: Το 8ο παιδί η Ειρήνη. Οπότε, ξέρεις, όταν μιλήσαμε και τα λοιπά, μου λέει θα δώσουμε το όνομα της μαμάς σου.
1: Ο θείος είναι αδερφός της μαμάς.
0: Αδερφός του μπαμπά μου.
1: Αδερφός του μπαμπά σου.
0: Και αυτό λέγεται Σίμος. Σίμου η
1: κατάλαβα.
0: Μου. Αλλά η μαμά μου είχε πάρει το επώνυμο του μπαμπά μου. Είχαν κάνει ανταλλαγή. Για να δεχτεί η μαμά να πάρει το επώνυμο του μπαμπά,
1: ναι.
0: Του ζήτησε να μεταφέρει τα εκλογικά τη δικαιώματα στα κατάπολα που μέναμε στην Αμοργό. Είχαν κάνει ανταλλαγή.
1: Η
0: τότε.
1: Μαμά σου ήταν Αμοργιανή.
0: Και ο μπαμπάς μου ήταν Αμοργιανή.
1: Α, και ο μπαμπάς σου ήταν Αμοργιανή.
0: Ο μπαμπάς μου ήταν από τη χώρα, η μαμά μου τα κατάπολα. Και επειδή υπήρχε τότε κόντρα μεταξύ χώρα κατάπολα, το ήθελε πολύ να κατεβάσει ο μπαμπάς που ήταν χωραήτη και δάσκαλο κιόλα, γιατί καταλαβαίνει στην κοινωνία πω να κατεβάσει τα δικαιώματά του στα κατάπολα.
1: Άκου τώρα.
0: Τι σου λέω κι εγώ. Ψήσε καφέ. Μάτια μου, αυτό είναι ο Λεσβετό και επιστρέφω.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μωρίς Φέρης, είπες, εδώ είμαστε, ένα τέλικος κουζίνες σταθερά στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε ουσιαστικά την πρώτη ράφτιση της εκπομπής, ωστόσο έχετε ακόμα χρόνο για να έρθετε εδώ να είστε δίπλα μας. Αν έχετε να μας στείλετε, μην ξεχνάτε ότι μέσα από τα social daily couscous μπαίνετε στο facebook,
0: daily κάτω παύλα couscous,
1: κάτω παύλα couscous στο instagram και daily couscous 2 στο tiktok, όπου εκεί τα λέμε, όπου εκεί τα λέμε όλα.
0: Τι και τόκε.
1: Εν τω μεταξύ βλέπω, διαβάζω ότι ξεκινάει, λέει, το Χίος Πας 2026 και το Κύθρα Πας 2026. Προφανώς είναι αιτήσεις οι οποίες γίνονται για να υλοποιηθούν κάποια προγράμματα για τις διακοπές. Άκου τώρα να δεις. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει να κανονίζετε τις διακοπές σας, αλλά εάν δεν έχετε ξεκινήσει, θα ήθελα να σας πω ότι επειδή είχα μια αναζήτηση έτσι αυτές τις ημέρες, το τριημεράκι αυτό, αρχίζει και δεν κουνιέται φύλλο όσον αφορά τα καταλήμματα και δει στα πολύ σύγχρονα τα νησιά.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι τώρα ότι λόγω του ότι ανοίγει ο καιρός.
1: Εκτός ότι ανοίγει ο καιρός, και επίσης δεν θα παίξει. Κάποιοι έχουν κάνει και επειδή ήταν πολύ να πάνε εξωτερικό, δεν θα πάνε.
0: Ναι,
1: επίσης.
0: Ισχύει.
1: Οπότε έχετε το νου σας.
0: Ναι. Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος, στη Ριώνα και επιστρέφουμε.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γίνονται κάποιες στιγμές, πρέπει να γίνονται, δίνονται κάποιες εξηγήσεις. Τη ζητάει η κυρία Ρία Ελληνίδου. Εδώ πέρα εξηγήστε μου λοιπόν, εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Μια παράνομη ζωή που. Πού να παράνομη, δεν είναι τέλος πάντων.
0: Ναι, εντάξει, τώρα θυμάσαι που λέγαμε τις προάλλες για το story που ανέβασε ο Αλεξάνδρου κτλ. Έχει γίνει σούσουρο με αυτό. Και μία δήλωση του Αλεξάνδρου κάπου, δεν ξέρω, κάπου θα το βρήκα με ένα ματσούκι, ας πούμε, και να το ρωτήσανε ότι πώς νιώθει και τα λοιπά, αν τραγουδάει καλά η Ελληνίδου, και λέει ότι αν έναν άνθρωπο τον αγαπάς, τον ακούς καρδερίνα. Πόσο μάλλον τον τραγουδάει κιόλας, γιατί η Ελληνίδου τραγουδάει κιόλας.
1: Ναι, όντως.
0: Είναι.
1: Εσύ δεν κουράζονται πια, δηλαδή. Θα μου πει τι, με τι,
0: τι να κάνω. Αυτή η δουλειά του ανθρώπων τώρα, τι να πούμε. Όπως και εμάς είναι η δουλειά μας να σχολιάζουμε. Οτιδήποτε. Και αυτοί σχολιάζουν, αλλά και αυτοί πρέπει να βρουν κάτι για να το σχολιάσουν. Δηλαδή, σχολιάζουν. Δηλαδή πρέπει να, κάτι, να υπάρχει ένα ερέθισμα, κάτι. Μέχρι Τζάξον ταινία, είδες.
1: Είδαμε.
0: Σ' άρεσε.
1: Οκ. Εντάξει. Δεν θα σου πω ότι ήταν ο καλύτερο στη ζωή μου.
0: Κουμπάρα μου, α πούμε, που την είδε χθες, ξετρελάθηκε.
1: Την είδες.
0: Εγώ όχι.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο νηφιός του Μάικλ Τζάξον που υποδίδει τον
0: Μάικλ
1: Τζάξον, βέβαια. Μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί και το παιδί έχει. Τώρα δεν ξέρω, δεν, νομίζω δεν είναι η φωνή του αυτή, αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρω ότι είναι τραγουδιστής και ηθοποιός και οι χορευτικές του ικανότητες ήταν ακραίες. Μπράβο του.
0: Φαντάζομαι δούλεψε και πάρα πολύ.
1: Εννοείται ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ. Λέει πράγματα τα οποία εγώ, ας πούμε, δεν τα ήξερα. Δηλαδή δεν ήξερα πόσο κακοποιητικό ήταν το περιβάλλον το οποίο έχει μεγαλώσει ο Μάικλ Τζάξον από τον πατέρα του. Δεν είχα
0: σκέψει κιόλας. Θεωρώ ότι έχει λογοκριθεί πάρα πολύ.
1: Ο Μάικλ Τζάξον.
0: Όχι, ναι. Ταινία, ρε.
1: Α, ναι.
0: Σίγουρα,
1: ναι.
0: Γιατί για να πάρουν την άδεια να την κάνουν, ναι, δώσαν κάποιοι άνθρωποι.
1: Σίγουρα.
0: Την άδεια. Θεωρώ ότι έχει λογοκριθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν είναι διαφωνώ. Από την άλλη, σκέφτομαι. Δεν είδα καθόλου την Τζάνετ Τζάξον. Έδειξε μόνο τη λετόγια Τζάξον. Mm. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό.
0: Ήταν κοντά με την Τζάνετ όμως.
1: Αλλά γιατί όμως. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Αυτό. Θα τα πούμε στην πορεία.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For Roll.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Ζητήσατε Αθηνά Οικονομάκου. Αθηνά Οικονομάκου θα έχετε λοιπόν.
7: Άμα σε πιάσω, Τζόνι.
6: Δεν θέλετε να πω Αθηνά Οικονομάκου, θα λέω Μπρούνο Τσερέλα. Αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε παιδί, θα το κάνουμε. Είμαι μέσα. Θα το δούμε όμως. Δεν βιαζόμαστε, ωστόσο γνωρίζουμε και την ηλικία μας. Και
7: μεγαλώνει η άλλη, καλέ.
6: Ο Τσερέλα, να σου πω, είναι γεννημένο το 1986. Άρα είναι τώρα στα 40. Ε.
7: Αυτή πόσο είναι, καλέ?
6: Δεν ξέρω. Μικρότερη. Δεν είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Δεν είναι, ξέρω εγώ, 35.
7: 35 ακόμα.
6: Δεν ξέρω.
7: Για να δω, 40.
6: 40 και αυτή.
7: Ναι.
6: Συνομήλικη, το 86 είναι και αυτή.
7: Ναι, το Μάρτιο το 86, τον περνάει κιόλα.
6: Α, είναι πιο μεγάλη.
7: Όλε τι μικρέ, μόνο με ένα μεγαλώνει εσύ.
6: Γλυκάκι να σου φέρω, θέλει.
7: Με πίκρανε με τα λόγια σου, φέρε με ένα γλυκό.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
0: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχο γύρο. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.

0: τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε, ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ένα αντίληπτο κόσμο είναι σταθερά στην παρέα σου.
1: Ένα μα του είναι πάντα δίπλα μα. Μην το ξεχνάτε αυτό ποτέ. Ένα μα του είναι δίπλα σα, εσεί το ξέρετε καλύτερα από όλου. Αλλά σε περίπτωση που θέλετε να δείτε πού, τι και πώ, ένα διαδραστικό χάρτη βρίσκεται μέσα στο application. Που κατεβάζετε το application, πάτε στο μασούτ και έχετε τσουπ ίντερνετ σε όποια γωνιά του καταστήματο και αν είστε.
0: Whatever do you want.
1: Ακριβώ.
0: Με λίγα λόγια. Λοιπόν, έρχεται ο λογαριασμό, έρχεται η Καταρίνα Λιόλιου και εμεί επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: Αυτός είναι ο Απόν Ρεμπέτικο, ο οποίος κυκλοφορεί και ολοκαίρινο δίσκο στις 15 του Μάη.
1: Που έχει κάνει χαμό ήδη με το Ρεμπέτικο, έτσι να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, και έχει ανεβάσει και άλλα κομμάτια του δίσκου, ρε παιδί μου, έχει λικάρει πράγματα.
1: Εντάξει, ο Απόν τώρα έχει χαράξει ένα δικό του.
0: Κοίτα, και διαφοροποιείται. Αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή, καινοτομή. Δεν πάει να κάνει το ίδιο πράγμα.
1: Εγώ πάντως. Εγώ πάντως τον θυμάμαι χρόνια πριν που έτσι είχαμε βρεθεί στο στούντιο. Έχει πολύ μεγάλη αγάπη στο Ρεμπέτικο.
0: Γενικότερα έχει αγάπη και σεβασμό σε παραδοσιακή μουσική
1: και, ναι,
0: και γενικότερα σε αυτά που μας φέρανε εδώ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και προτείνετε τραγούδια για τον Daily Throwback που θα πει ευθύς αμέσως η Ελένη Williams.
1: Λοιπόν. Τώρα, μια και λέγαμε για ρεμπέτικο, θα σε πήγαινε στα ρεμπέτικα, αλλά όσο τη
0: σου είπαμε, εντάξει.
1: Όχι, όχι. Ενώ αν πήγαινε εσύ, επειδή δούλευα σε ρεμπετάδικο, τραγούδα σε ρεμπετάδικο, θα μου ήταν πιο εύκολο.
0: Πάμε.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό 1997.
0: Γυναίκα, άντρας.
1: Γυναίκα, καλλιτέχνηδα. Mm. Μουσική στίχους έχει γράψει ο Φιβός.
0: Ναι, είναι μέχρι σήμερα ενεργή.
1: Ενεργή.
0: Πολύ ενεργή. Πρωταγωνιστή.
1: Τι αρέσει να πρωταγωνιστεί για την πρώτη.
0: Τι αρέσει να πρωταγωνιστεί.
1: Είναι μάγκας.
0: Μάγκας.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Μπήκα στο δωμάτιό μου και έσβησα το φως. Κι όλα σκοτεινιάσαν εντελώς.
0: Είναι η Δέσποινα Βανδύ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν έχει μείνει να μπορώ να δω από αυτά. Μου θυμίζουν πως δεν σε έχω πια.
0: Μάλιστα.
1: Πήρα έναν δρόμο
0: της επιστροφής
1: και άρχισα να περπατώ.
0: Ναι.
1: Ψάχνοντας τη δύναμη να βρω. Για να κάνω.
0: Άρα είναι στις 10 εντολές αυτό.
1: Στη ζωή μου.
0: Κάτι σωστό.
1: Μια καινούργια
0: αρχή.
1: Ναι. Μα από τα πρώτα βήματα είχα κούραστη.
0: Μάλιστα.
1: Τι με κοιτάζει, χαμογελάστη.
0: Και αν δίνεις όρκος πως με αγαπάς, εγώ έχω αμφιβολία.
1: Στην ουτοπία ρε φίλε.
0: Ναι, αυτό είπα, όχι. Χωρίς εσένα, ναι. Χωρίς εσένα,
1: ναι. Όχι,
0: τίποτα. Το νυχτολούλουδο.
1: Όχι. Επίσης όλα τα τραγούδια της δέκα το λες. Φάμε και τις προφητείες.
0: Όχι, τις προφητείες τα ξέρω όλα. Θα το βρίσκα. Είναι το 99 οι προφητείες όμως. Δεν είναι το 97. Το 97 ήταν οι 10 εντολές.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχει πει.
1: Πολλά πράγματα.
0: Για πες ποιο είναι.
1: Ένα και θέλω να σε ξεχάσω.
0: Και ό,τι θυμίζεσαι, να το αλλάξω.
1: Τώρα μιλάμε για επιτυχία, σοβαρή επιτυχία.
0: Θα τη το πω το υποθετικό. Δώσε τρεις ώρες έχουμε ραντεβού.
1: Τι θα τη πει, το θέλω να σου ξεχάσω.
0: Ότι. Άστα. Την πάτησα.
1: Πες του, παρακαλώ.
0: Θα τη το πω. Εγώ, Βανδύ, τα ξέρω. Τι άντε. Θέλω να σε ξεχάσω, Βανδύ.

0: αυτή είναι η Αναστασία, βρέχει, ένα τελικουσκού είναι εδώ.
1: Τραγουδούσα.
0: Ναι, και τι να κάνω εγώ.
1: Γιατί μου κατεβάζει το χέρι, δεν τραγουδούσα.
0: Πρέπει να βγω στον αέρα.
1: Και τι σημαίνει αυτό. Και τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, τέλος πάντων. Ναι, τι, με φημώνεις, πες.
0: Τι να πάω, Θεέ μου, σε ποιον από τον πόνο μου και ποιος να με ακούσει.
1: Ακούτε τους κόσμους, ακούει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Ποιος να με καταλάβει, να το πω πιο σωστά.
1: Τόσος κόσμος δεν σε καταλαβαίνει.
0: Τόσος κόσμος δεν με καταλαβαίνει.
1: Με συμπαθεί ο κόσμος σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με βλέπει και με συμπαθεί ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού να ξέρανε. Τα φαινόμενα παντούν. Εγώ θα σας πω. Εγώ. Να ανοίξω εγώ. Δηλαδή. Τέλος πάντων.

0: εκείνος που για σένα.
1: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα, δυνατά και ελληνικά.
2: Εν τω μεταξύ, βλέπω και τη face κορτά που έκανε την εμφάνιση της, έτσι, την επίσημη εμφάνιση της με τον σύντροφό της και μέλλοντα σύζυγό της. Έτσι. Γιατί παντρεύεται τώρα η Φέη Σκορδά.
1: Έτσι είδα κι εγώ.
2: Χαμός θα γίνει. Θα έχουμε δεύτερη. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα μια συζήτηση που είχα.
1: Με ποιο?
2: Με μια φίλη μου.
1: Α.
2: Και κάναμε την εξής συζήτηση, ρε παιδάκι μου τώρα. Και πιστεύω ότι θα με καταλάβουν πολλοί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες οι οποίες λένε.
1: Πολύ πολλές.
2: Πολλές. Και πολλοί ενδεχομένως. Υπάρχουν έρευνες πάρα πολλές που δείχνουν ότι πλέον από εδώ και στο εξής οι γυναίκες από τα 30 μέχρι τα 40 κάτι τους είναι. Οι περισσότερες είναι ανήπαντρες και χωρίς οικογένεια και συντρόφους κλπ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πώς ήταν δηλαδή πριν από 20 χρόνια, καμία σχέση και έχει αλλάξει τελείως αυτό. Και βλέπω, ας πούμε, τώρα γυναίκες που ζουν μια δεύτερη ζωή. Βλέπω, ξέρω εγώ, Φέη Σκορδά, βλέπει εσύ Χριστίδου, βλέπει, ξέρω εγώ, Δέσποινα Βανδύ, βλέπει κλπ. Και λέω, παιδάκι μου.
1: Εγώ, και η Αθηνά Οικονομάκου.
2: Αθηνά Οικονομάκου, βέβαια. Και λέω, εγώ δεν θα έχω την επιλογή να ζήσω αυτή τη δεύτερη ζωή, ας πούμε.
1: Γιατί δεν έκανε νωρίς την πρώτη.
2: Γιατί δεν έκανα την πρώτη. Δεν έκανα νωρίς την πρώτη. Από την άλλη, σκέφτομαι ότι. Για να μην έκανα νωρίς την πρώτη, κάποιος λόγος θα υπάρχει και θα έχω ζήσει πράγματα που δεν θα έχουν ζήσει άλλοι. Αλλά...
1: Κοίτα, για να ακυρώσεις επίσης... μια κατάσταση, δηλαδή ας πούμε για να φύγουν από αυτούς τους γάμους, σημαίνει ότι δεν είναι χαρούμενες. Άρα και αυτοί δεν κάναν μια σωστή πρώτη επιλογή.
2: Ακριβώς, αυτό σκέφτομαι. Ότι μπορεί
1: δεν είναι τέλειο και δεν πάνε τα φύγω.
2: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, είναι κάπως.
1: Πάνω σκιά μου, ξέρεις πολλούς.

0: Έβαλα για σένα πλάτη.
1: Εγώ.
0: Στην αγάπη.
1: Έβαλες.
0: Έτσι, Θοδωρής Φέρης.
1: Τα είπε ο Θοδωρής Φέρης. Τα είχε πει και η Στέλλα Καλή στο παρελθόν. Τα είπε ο Θοδωρής Φέρης.
0: Τα έγραψε ο Γιώργος Αθεοφάνος με τον Θάνο Παπα-Νικολάου.
1: Ετοιμάστηκε ώρα. Στη Στέλλα Καλή ετοιμάζεται να κάνει τώρα.
0: Καμπάκ.
1: Καμπάκ. Καμπακστόν.
0: Κάνω καμπάκ. Έκανε την Πέμπτη live. Πήγα.
1: Ναι,
0: το βράδυ. Στο όπως στη Γλυφάδα.
1: Άλλη μόνο.
0: Και θα κάνει και τώρα. Και δεύτερο.
1: Πήγε καλά.
0: Πήγε πολύ καλά. Η Στέλλα είναι και πολύ καλή φωνή.
1: Η Στέλλα
0: είναι και ωραίο πλάσμα.
1: Όχι, όχι, είναι συγκλονιστική φωνή.
0: Λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις και επιστρέφουμε. Ο οποίος Γιώργος Μαζωνάκης, να πούμε ότι έχει και μια πολύ ωραία συναυλία
1: στις
0: 10 Ιουνίου που θα γίνει χαμός.
1: Εκεί στο
0: λιμάνι. Άνοιξε νομίζω και η προπόληση. Στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι.
0: Στο λιμάνι. Στο λιμάνι. Στο λιμάνι, στο λιμάνι. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
2: Πώς είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 εδώ είσαι συντονισμένος και δεν θέλω να ξεχνάς να μπαίνεις στο YouTube κανάλι του Daily Couscous και να βλέπεις τις υπέροχες συνεντεύξεις που έχουμε, τα πολύ ωραία βίντεο μας.
1: Βέβαια.
0: Χάρη Ρώμα στο τελευταίο μας. Τα like σας, την αγάπη σας, τα hype σας. Τα hype σας, βέβαια το αγόρι.
1: Ναι.
0: Βέβαια το αγόρι, δεν έχω παράπονο. Είναι εξαιρετικός, είναι ένας γλύκας. Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος.
1: Ευγενική φυσιογνωμία.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έρχεται ο Λάμπης Δημητριάδης στην παρέα σας.
1: Εμείς σας αφήνουμε.
0: Έτσι, και εμείς αύριο 6 ώρα θα είμαστε και πάλι εδώ. Εσύ το ζεις με τρανζίστορ. Ζήστο με τρανζίστορ είναι και το μότο.
1: Ακριβώς.
0: Του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Εσάβρον τα σπουδαία.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Your face sounds familiar. Είχαμε το τρίτο live. Χθες αυτή που κέρδισε στο χθεσινό live ήταν η Αφροδίτη Χατζημινά που έκανε την Ατάστα Θεοδωρίδου.
3: Ναι.
2: Και πραγματικά από μακριά τη θύμισε πάρα πολύ. Και φωνητικά λίγο ξέρει αυτό το χρέζι τη Νατάστα. Το υπάρχει γι' αυτό και ζω.
3: Αυτό ήταν η Σοφία Βέμπο.
2: Ανήκω σε σένα. Η Ίντρα Κέιν θα κάνει την Αλέξια στο άσπρο μαύρο.
3: Όνειρα κάνω. Αυτή την έπιασε. Τη Θεοδωρίδου πώς την έκανε.
2: Αλέξια πιάνω καλύτερα. Είμαστε πανέτοιμοι να ανέβουμε σε κάποια πίστα εδώ τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε τις προτάσεις.
3: Άντε ρε, τώρα το καλοκαίρι, μία φορά την εβδομάδα.
2: Αν και μας βλέπω στην πλατεία Άθωνο σε καμιά ταβέρνα.
3: Στην πλατεία Αριστοτέλους μας βλέπω στο πουθενά.
2: Εκεί
3: θα μας γράψει ο Δήμαρχος.
2: Μπιφ
3: με τον Στέλιο, δεν θέλω.
2: Όχι, άστα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνο του, κάτω, μόνο σου είσαι, μόνο σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Πλαγκόνα skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ζητήσατε Αθηνά Οικονομάκου. Αθηνά Οικονομάκου θα έχετε λοιπόν.
3: Άμα σε πιάσω, Τζόνι.
2: Δεν θέλετε να πω Αθηνά Οικονομάκου. Θα λέω Μπρούνο Τσερέλα. Αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε παιδί, θα το κάνουμε. Είμαι μέσα. Θα το δούμε όμως. Δεν βιαζόμαστε. Ωστόσο, γνωρίζουμε και την ηλικία μας.
3: Μεγαλώνει η άλλη, καλέ.
2: Ο Τσερέλα, να σου πω, είναι γεννημένος το 1986. Άρα είναι τώρα στα 40.
3: Αυτή πόσο είναι, καλέ.
2: Δεν ξέρω. Μικρότερη. Δεν είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Δεν είναι, ξέρω εγώ, 35.
3: 35 ακόμα.
2: Δεν ξέρω.
3: Για να δω 40.
2: 40 και αυτή.
3: Ναι.
2: Συνομήλικη, το 86 είναι και αυτή.
3: Ναι, το Μάρτιο το 86, τον περνάει κιόλα.
2: Α, είναι πιο μεγάλη.
3: Όλες τις μικρένεις, μόνο με ένα μεγαλώνεις εσύ.
2: Γλυκάκι να σου φέρω, θέλεις.
3: Με πίκρανες με τα λόγια σου, φέρε με ένα γλυκό.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
5: Ελληνικά και
0: Λάμπης Δημητριάδης.
6: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.
1: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια ψηλά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Your face sounds familiar. Είχαμε το τρίτο live. Χθες αυτή που κέρδισε στο χθεσινό live ήταν η Αφροδίτη Χατζημινά που έκανε την Ατάστα Θεοδωρίδου.
2: Ναι.
1: Και πραγματικά από μακριά τη θύμισε πάρα πολύ. Και φωνητικά λίγο ξέρεις αυτό το χρέζι της Ατάστα. Το υπάρχεις γι' αυτό και ζω.
2: Αυτό ήταν η Σοφία Βέμπο.
1: Ανήκω σε σένα. Η Ίντρα Κέιν θα κάνει την Αλέξια στο άσπρο μαύρο.
2: Όνειρα κάνω. Αυτή την έπιασε. Στη Θεοδωρίδου πώς την έκανε.
1: Αλέξια πιάνω καλύτερα. Είμαστε πανέτοιμοι να ανέβουμε σε κάποια πίστα εδώ τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε τις προτάσεις.
2: Άντε ρε, τώρα το καλοκαίρι, μία φορά την εβδομάδα.
1: Αν και μας βλέπω στην πλατεία Άθωνο σε καμιά ταβέρνα.
2: Στην πλατεία Αριστοτέλους μας βλέπω στο πουθενά.
1: Εκεί
2: αλλά θα μας γράψει
1: θα
2: ο Δήμαρχος.
1: Μπιφ
2: με το Στέλιο δεν θέλω.
1: Όχι, άστο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω.

0: ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Ζητήσατε Αθηνά Οικονομάκου. Αθηνά Οικονομάκου θα έχετε λοιπόν.
3: Άμα σε πιάσω, Τζόνι.
2: Δεν θέλετε να πω Αθηνά Οικονομάκου. Θα λέω Μπρούνο Τσερέλα. Αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε παιδί, θα το κάνουμε. Είμαι μέσα. Θα το δούμε όμως. Δεν βιαζόμαστε. Ωστόσο, γνωρίζουμε και την ηλικία μας. Δεν
3: μεγαλώνει η άλλη, καλέ.
2: Ο Τσερέλα, να σου πω, είναι γεννημένο το 1986. Άρα είναι τώρα στα 40.
3: Αυτή πόσο είναι, καλέ.
2: Δεν ξέρω. Μικρότερη. Δεν είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Δεν είναι, ξέρω εγώ, 35.
3: 35 ακόμα.
2: Δεν ξέρω.
3: Για να δω 40.
2: 40 κι αυτή.
3: Ναι.
2: Συνομήλικη, το 86 είναι κι αυτή.
3: Ναι, το Μάρτιο το 86, τον περνάει κιόλας.
2: Α, είναι πιο μεγάλη.
3: Όλες τις μικρές, μόνο με ένα μεγαλώνεις εσύ.
2: Γλυκάκι να σου φέρω, θέλεις.
3: Με πίκρανες με τα λόγια σου, φέρε με ένα γλυκό.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κλαβδίας, Όνειρο Βαθύ.
1: Είμαι η Κλαβδία και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: στο Μετρανζίστορ.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία.
2: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ελληνικά
2: και αγαπημένα.

98,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.